0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

Μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, τσουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Μεσημερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Για δύσκολη φωτιά λόγω της φύσης των υλικών, έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
1: Μια ωραία εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου. Έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας, ο οποίος τον πληροφορήσει ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής.
0: Για τη φωνική έκρηξη μίλησε και ο αναπληρωτής δήμαρχος Κορινθίων Χριστός Μελέτης. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Να συγκινητοποιήσει και από λουτρά τη Ωραία Ελένη και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το οποίο μέσα σε αυτό, να ξέρετε, το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
0: Εξαρτώθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παρανόμως τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανιών, που απολογούνταν μέχρι αργά χθες το βράδυ, ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως ανέφερε, όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. 9 στις 10 φωτιές προκαλούνται από τον άνθρωπο και οφείλονται σε απροσεξία, πρόσθεσε. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις χθες με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται.
3: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς είναι ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
0: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, αφήσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί παράταση αντίστοιχων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
5: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Υποχωρούν εντωμεταξύ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent κινείται στα 87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Η συνάντηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ, η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ατζέντα υπάρχει και το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Ο Τραμπ προτίθηκε χθες σχετικά και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν σε όποιον θέλουν. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δηλώσε χαρακτηριστικό Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επίθεση εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Τασνίμ περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για το γιο της Μπάρον Τραμπ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των σύνορων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, το ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ακόμη δύο. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυτούργος εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την δύο ώρα οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου αν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσπος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με τον Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βολσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη Μέσου έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορντέκα. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με το γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο-ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.

0: στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr.

Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Αχ,

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στην Κύπρο βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτηση του κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει την στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Τόνισε πάντως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι ίδιοι οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Σήμερα ο κ. Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Στον Ισέγγελα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την πόλη Μπορντό που πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Σιέρας, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν, τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσης Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Προσθέσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένο, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πόλης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθεί την πόλη των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο εντωμεταξύ θα συναντηθεί σήμερα και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, ενώ συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 2. Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. Τα σχέδιά του όμως πήραν εντελώς διαφορετική τροπή, όταν αντί για τη θάλασσα χτύπησε πάνω σε ένα βράχο. Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτυξε στη θάλασσα για τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Βόλσμπουργκ για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποσοστών 6 εκατομμύριων ευρώ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαίο του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τον γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Sky 100,3, πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου. Συνεχίζει, ο χρόνος κυλάει και κυλάει αντίστροφα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω όσοι είσαστε αδειούχοι από Σάββατο, μάλλον να είστε αδειούχοι από Σάββατο, έτσι ώστε να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, όσο και αν διαρκούν αυτές, εβδομάδα, λιγότερο, περισσότερο, ακόμα καλύτερα, να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς που είμαστε εδώ, μένουμε πίσω στο λεκανοπέδιο, εννοείται ότι εδώ τον Sky 100,3 η ενημέρωση, η επικαιρότητα δεν σταματά, οπότε και οι δικές μας εκπομπές πάντοτε καλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν, όπως κάνουμε 365 μέρες το χρόνο. Έτσι λοιπόν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εδώ πέρα η ομάδα προκειμένου να καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις. Νίκος Ανδρίζος μαζί σας στο μικρόφωνο και είναι μεγάλη μου χαρά να σας συναντώ και αυτό το πρωινό εδώ ραδιοφωνικά, επειδή τα λέμε και τηλεοπτικά κάθε πρωί αυτή την εβδομάδα μαζί με την Μαρία Βούσουλα. Είμαστε από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρα 10. Μετά έχω ένα διάλειμμα, ένα δεκάλεπτο, ίσα που να φύγει το μακιγιάζ και όλα τα υπόλοιπα, να πάρεις και μια ανάσα, να πιεις και μια γουλιά νερό και στη συνέχεια εδώ μαζί σας στον αέρα του Sky 100,3. Είναι απέναντί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, με τον οποίο μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη, τον ίδιο έρωτα για την αυπακτία. Ο Παναγιώτης περισσότερο είναι των παιδινών, εγώ όπως γνωρίζετε είμαι των ορεινών. Θα έχουμε αργότερα και σύνδεση με την αύπακτο, να ακούσουμε και πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση αυτήν την περίοδο που τα πάνε περίφημα, αλλά θα έχουμε και το Δήμαρχο να μας τα πει αργότερα βέβαια αυτά, κατά τις 11 παρα 12 παρα 10, οπότε θα, όπως καταλάβατε, θα είμαστε μαζί 10 με 12 όπως όλες αυτές τις ημέρες αυτήν την εβδομάδα. Καθημερινά μαζί, από το αξιμέρωτο συναντιόμαστε και λέμε την πρώτη μας καλημέρα με τον Δημήτρη Γιαννίρη, ο οποίος όπως γνωρίζετε ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης που λέμε εδώ στον Sky με το πρώτο μαγκαζίνο του σταθμού στις 5 ακριβώς και μέχρι τις 6 για να τον διατεχθεί ο Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Ο Δημήτρης Γιαννίρης παραμένει όμως εδώ, είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που στέλνει τις δικές του καλημέρες στη Ζαχάρο και παράλληλα, ή θέλετε να μοιραστείτε απόψεις γύρω από τον νομό Ηλίας, μπορείτε να τον καλέσετε, αλλά εννοείται ότι καλείτε και το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, προτάσεις για θέματα ή για κάποια ζητήματα που σας απασχολούν και θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ και το καλοκαίρι προκειμένου να κάνουμε το ρεπορτάζ και να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να σας βοηθήσουμε μάλλον στο βαθμό που μπορούμε, για να το πω καλύτερα. Έχουμε επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου που γράφετε το δικό σας μήνυμα και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και από τα κοινωνικά δίκτυα, θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram, το X, όπως προτιμάτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στην κορυφή της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Τρίτης είναι βεβαίως ο διπλωματικός πυρετός γύρω από το Κυπριακό, η κρίσιμη πρωτοβουλία Γκουτέρες και το γεωπολιτικό παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη. Αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αργότερα, 12 παρατέταρτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους και βεβαίως είναι μια πλούσια.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Η κοινή συνάντηση και των δύο πλευρών που θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος, προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Σίγουρα πάντως το ενδιαφέρον μας στρέφεται εκεί, στην Κύπρο, καθότι μιλάμε για μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΗΕ, μια πρωτοβουλία που έχει να εκδηλωθεί, θυμάστε τελευταία φορά ήταν στο Κραν Μοντανά, όπου δυστυχώς τότε δεν καταλήξαμε πουθενά. Έτσι λοιπόν σήμερα καταγράφεται μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Όπως σας είπα, αυτή την ώρα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη συνέχεια 11 παρατέταρτο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ η κορύφωση της επίσκεψης αναμένεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έρχιουρμαν στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Και αμέσως μετά, και εδώ ίσως θα είναι και το ζουμί της επίσκεψης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Το άλλο μεγάλο θέμα που μας έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτές οι μέγα πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίουν πολύ μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, σύμφωνα με δορυφορική φωτοντοκουμέντο, ο καπνός από αυτές τις πυρκαγιές έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίουν επί πολλές ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται στην 6η ή στην 7η ημέρα, με εννοείται μεγάλες επιπτώσεις και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μιλάμε για την Ισπανία, σε μια περιοχή που αποκολείται ο Σιτοβολώνας της Ισπανίας, και από την άλλη στη Γαλλία, το νοτιοδυτικά της χώρας, η περιοχή του Μπορντό με τα φημισμένα της Αμπέλια, αλλά και όλες αυτές τις εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μάλιστα, ο Εμμανιουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στη Μπορντό, είπε ότι πρόκειται για την σοβαρότερη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε όμως να στρέψουμε το βλέμμα μας στη Λευκωσία και με τη βοήθεια του διεθνολόγου και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, ποιες είναι οι προσδοκίες που καταγράφονται αυτήν την ώρα που μιλάμε από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και κατά πόσον αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να καταλήξει να έχει μια επιτυχή έκβαση. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς βλέπετε αυτήν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, δεδομένων των θέσεων των δύο πλευρών, η πάγια ελληνική θέση και ταυτοχρόνως έχουμε και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι συνεπικορούμενοι από την Τουρκία, και με την Τουρκία θα λέγαμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στέκονται επίσης στις δικές τους πάγιες θέσεις. Μπορούν αυτά τα δύο να γεφυρωθούν?
2: Κοιτάξτε, είναι θετικό ότι έστω και στα δυσμάστης θητείας του ο κ. Γκουτιέρες επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Άγκυρας, η οποία κάνει λόγο για δύο κράτη. Είναι μια θέση την οποία δεν μπορεί να δεχθεί ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε η Ελλάδα. Και βεβαίως όσο εμένει σε αυτή τη θέση, τότε δεν υπάρχει προοπτική επίλυση. Πάντως, εθιώς ποιούσα, η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευρύτερη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, με την Αμερικανική στρατηγική στη Νέα Υόρκη και φυσικά με το ρόλο της ιδίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Mm-hmm. Τα βάζει όλα αυτά σε ένα πακέτο, ελπίζοντας ότι επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις διαπροσωπικά ο κύριος Έντογαν με τον κύριο Τραμπ, θα μπορέσει να πετύχει κάποια αποτελέσματα υπέρ της χώρας του. Από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το επόμενο διάστημα θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στη δική μας πλευρά, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που δεν βλέπουν παράδοξο το να θέλει να μπει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά προγράμματα την ίδια ώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος με στρατιωτικές δυνάμεις. Και εκεί λοιπόν θα παιχθεί ένα μεγάλο παιχνίδι. Εξού και ο κύριος Σάντρον για πρώτη φορά δεν πήγε στα κατεχόμενα την επέτειο της εισβολής. την 20η Ιουλίου, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους προκειμένου να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά ωφέλη. Γιατί ξέρετε, σε μια διαπραγμάτευση ξεκινάς πάντα από μαξιμαλιστικές θέσεις για να χτίσεις πιο κοντά σε μια μετροπαθή θέση όμως η οποία θα ενισχύει τις απόψεις σου. Ξέρει πολύ καλά η Τουρκία ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή λύση των δύο κρατών. Όμως μια λύση χαλαρής συνομοσπονδίας ουσιαστικά θα νομοποιεί την εισβολή. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη δική μας πλευρά, η οποία έχει κάνει ήδη τεράστια βήματα προς τα πίσω, δεχόμενη τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμη αυτή η διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
2: Κρατάμε μικρό καλάθι. Εμένα μας ενδιαφέρει να υπάρχει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας, αλλά που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει διασύνδεση με άσχετα θέματα, όπως είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, όπως είναι οι ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή και βεβαίως θέματα όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας με τα F-35 και το καθεξής.
0: Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασχολείται με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης έχουμε κατά νου και όλα αυτά τα ενεργειακά project που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λένε ότι ενδεχομένως να ενδιαφερθεί και προσωπικά προκειμένου να υπάρξει μια εξέλιξη στο Κυπριακό, έτσι ώστε να υπάρχει και μια σταθερότητα στην περιοχή που θα εξυπηρετήσει και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ποια είναι η ανάγνωση σας πάνω σε αυτό?
2: Ελπίζουμε να μην υπάρξει, θα το πω απλά.
0: Και εγώ το ελπίζω, γιατί αυτό που διαβάζω είναι, και το έχει πει και ο Αλέξης Παπαχελάς πάρα πολύ ωραία μέσα από την Καθημερινή, ότι καλό είναι να βρίσκεσαι κάτω από το ραντάρ του Τραμπ.
2: Ακριβώς. Η δική μας λοιπόν πλευρά, και με τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τραμπ, που θεωρεί ότι η Τουρκία του κοιτάξει πάρα πολύ καλά, βέβαια νομίζω ότι είναι ο μόνος στο Λευκό Οίκο που πιστεύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος το πιστεύει. Πολύ περισσότερο ο κύριος Ρούμπιο, που είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, που λέει ότι η Τουρκία είναι μια πανίσχυη χώρα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αν συνεχίσει να διαβάζει έτσι το συσχετισμό ισχύω στην περιοχή, δεν μας συμφέρει καθόλου να αναμειχθεί. Και γενικότερα καλό θα είναι, επειδή έχει μια τελείως συναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων και μια, αν θέλετε, επιφανειακή θα έλεγα αντιμετώπιση, βλέπει απλά αριθμούς, δεν βλέπει άλλους παράγοντες, καλό θα είναι να μην υπάρξει αμερικανική παρέμβαση, κυρίως όσο στο Λευκό Οίκο είναι ο κύριος Τραμπ. Θα δούμε πώς εξελιχθεί το τοπίο. Ας μην κοροϊδευόμαστε ότι πολλά θα κριθούν και στις ενδιάμεσες εκλογές. Το επαναλαμβάνω, είναι κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου. Πολλά θα κριθούν και από την επίσκεψη του κυρίου Νετανιάου σήμερα στην Αμερική, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έχει συμπτυχθεί αυτός ο άξονας μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Και θέλουμε τη βοήθεια του εβραϊκού λόμπι και του Ισραήλος κράτους στο θέμα των F-35. Έχουν αντιδράσει επανειλημμένως και η Ισραηλινή ως κυβέρνηση, ο κ. Νετανιάου και το εβραϊκό λόμπι. Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά τους.
0: Ο Τραμπ πάντως επιμένει, έτσι. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Είναι σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, δήλωσε χθες.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι αυτή η προσέγγιση. Είδαμε τα αποτελέσματα της προσεγγίσεως αυτής και στο Μεξικό κόλπο.
0: Ναι.
2: Τα είδαμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε ένα απολογισμό έτσι εντάχει της θητείας αυτών των μηνών, του 1,5 έτους που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο ο κ. Τραμπ, δεν θα βρούμε τόσο μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες. Έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αναστάτωση, έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της ύφεσης, έχει κλονίσει τη σχέση με παραδοσιακούς φίλους, προσπαθεί απεγνωσμένα να προσεγγίσει αντιπάλους και ξεκίνησε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει πολιτική διεξόδου. Αυτά για να τα λέμε έτσι συνοπτικά και πώς έχει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα. Δεν θέλουμε ανάμειξη Αμερικής σε αυτή τη φάση. Πιστεύουμε ότι είναι καλό που έχει το Κυπριακό στο προσκήνιο, αλλά δεν πρέπει να σχετιστεί με άλλα θέματα και που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει καμία διασύνδεση με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα με την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας. Εφόσον η Άγκυρα κατέχει έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία ή σύσφυξη των σχέσεων.
0: Μάλιστα. Πάντως, μιλώντας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, χθες είχαμε και την επίθεση που εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερ Τσελίκ, ο οποίος είπε ότι με αφορμή τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στο Κυπριακό, κατηγορώντας την ότι έχασε την ουδετερότητά της μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ενόχληση της Άγκυρας γενικά ως προς την Κύπρο. Θες με την επίσκεψη Μακρόν και της διμερής συμφωνίας Λευκοσίας-Παρισιού. Θέλεις τώρα με αφορμή τον ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό, ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και τη σύσφιξη των σχέσεων Λευκοσίας-Ιερουσαλήμ. Γενικά υπάρχει ενόχληση από τους Τούρκους για όλα αυτά.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχω πει και άλλες φορές. Ο κύριος Τσελίκ είναι απλά εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Άρα λοιπόν μας έχει συνηθίσει αυτές τις δηλώσεις που εμείς τις συνοψίζουμε σε μια φράση «Έξεστην Τσελίκ Ασχημονή». Ο κύριος Τσελίκ θες έβαλε στο κάδρο τη μουσουλμανική μηνότητα στη Θράκη, έβαλε στο κάδρο την Κύπρο, όλα μαζί σε ένα καλάθι.
0: Για ένα θέμα εντωμεταξύ για τα μειονοτικά σχολεία, όπου και από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξε ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται για στοχοποίηση μειονοτικών σχολείων, αλλά πρόκειται για έναν επανασχεδιασμό τέλος πάντων του χάρτη των σχολικών μονάδων λόγω του δημογραφικού.
2: Ακριβώς, μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Το γίνεται σε πανελλήνια κλίμακα. Δεν γίνεται μόνο στη Θράκη και πολύ περισσότερο ότι γίνεται στα σχολεία της μειονότητας. Και άλλωστε, αν δούμε συγκριτικά, κύριε Ανδρίτσε, το πώς έχει συμπεριφερθεί η μία χώρα και η άλλη στη μειονότητα, θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε πάρα πολλά από τα άρθρα. Είναι από το 37, το άρθρο 37 στο άρθρο 45 της Συνθήκης Λοζάνης, που προστατεύει τα δικαιώματα των Ελλήνων σε Κωνσταντινούπολη, Βρωτένεδο, και αντίστοιχα των μουσουλμάνων κατά πέτηση της Τουρκίας. Εγγράφει μέσα μουσουλμάνων και όχι Τούρκων, να το θυμόμαστε αυτό, στη Θράκη. Η ελληνική εθνική μειονότητα αριθμούσε περίπου 500,000 στα 3-7 μέρη και η μουσουλμανική 85,000. Σήμερα αριθμεί αθρηστικά κάπου 2,500, την ίδια ώρα που η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ξεπερνά τις 125,000. Άρα λοιπόν τα γεγονότα είναι αμήλικτα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Να μην συζητήσουμε το θέμα της εκπαιδεύσεως, έτσι, πόσο σχολεία λειτουργούν στην Ελλάδα για τη μειονότητα και πόσο λειτουργούν στην Τουρκία για τη μειονότητα.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σοβαρά.
0: Αλλά αυτά δεν τα λένε.
2: Ο κύριος, κοιτάξτε, ο κύριος Τσελίκ πρωτίστως απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο. Είδαμε και τις εμπιστευτικές δηλώσεις του εκπροσώπου αμήνης του αντιπολιτευόμενου κόμματος, το οποίο έχει διασπαστεί βέβαια, έτσι εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει και ένα άλλο κόμμα, το οποίο αυτό έχει πάρει τη θέση της μείζωσης αντιπολιτεύσεως, που κατηγόρησε σφόδρα τον κύριο Έντογαν, ότι είναι ενδοτικό στο θέμα της ελληνοϊσραηλινής συμμαχίας και τώρα του σχεδίου του τελευταίου του σόλου του Θεσφίδα του Αχιλέα που θωρακίζει το Αιγαίο, και ότι είπε να καταγγείλει την Ελλάδα στη δεύτερη φορά. Άρα αντιλαμβάνεστε προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις ο κύριος Τσελίκ, καταφέροντας ανυπόστατους ισχυρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εγώ πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της Εθνικής πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που

0: φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μήτρα.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
6: Στη Ζάκυνθο, η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπόλεχοντες τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεράνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Sky 100,3 αυτό το πρωινό Τρίτης, μαζί μέχρι και τις 12. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το πρώτο θέμα της ημέρας είναι οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και οι συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη στη Λευκωσία, όπου εκεί βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και ακολούθως, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, διεθνή και εγχώρια, ο Sky είναι εκεί. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε αυτήν την ημέρα από τη Λευκωσία. Σύνδεση με τη συνάδελφό μου από το διπλωματικό ρεπορτάζ, Μαρία Τσιλινίκου. Καλημέρα την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νίκο, από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον συνόδευε η προσωπική απεσταλμένη του Μαριάγγελα Ολγίν. Η συνάντηση έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Έχουν ξεκινήσει πρώτα με διευρυμένες. Ωστόσο, η επίσκεψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αυτό που τονίζουμε από εχθές είναι ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Και αυτό δημιουργεί προσδοκίες. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ερωτήματα για το αν μπορεί τελικά να ανοίξει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. Το κλίμα εδώ που έχω μιλήσει και με συναδέλφους από άλλα κανάλια αλλά και με πολίτες και των δύο πλευρών, μου λένε όλοι ότι θέλουν επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έχει φτάσει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπου η επίσκεψή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Το έδαφος που προετοίμασε η προσωπική απεσταλμένη του ΕΕ, Μαριάγγελα Ολγίν, η οποία μετά τις επαφές που είχε και σε Βρυξέλλες και σε Αθηνά και σε Άγκυρα, συναντήθηκε με τους δύο ηγέτες στη Λευκωσία και όπως δήλωσε ότι η αποστολή του Γενικού Γραμματέα δεν είναι να παρουσιάσει μία έτοιμη λύση, γιατί να σου θυμίσω είχαν βγει και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία τα διέψευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, αλλά να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και εδώ είναι το σημείο που υπάρχει το αγκάθι. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει σύγκληση. Υπάρχει ένα χάσμα. Καθώς από την πλευρά της Κύπρου υποστηρίζουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Ναι, θέλουν ένα παράθυρο, ψάχνουν ένα παράθυρο, είναι ανοιχτή σε αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει λύση η οποία να μην είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κάτι το οποίο έχει υπογραμμίσει και η Αθήνα, καθώς είχε και τη συνάντησή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σάββατο με τον Πρωθυπουργό, όπου υπάρχει και μια κοινή στρατηγική στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι
0: και απόλυτο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.
1: Ακριβώς. Είναι ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής το Κυπριακό για την Αθήνα. Όμως από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, Τουρκία και ψευδοκράτους εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και από τα χείλη του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά προσφάτως μάλιστα για πολλωστή φορά από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Αρκάν Φιντάν.
0: Μαρία Τσιλίνικου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σου για ό,τι νοέτερο προκύψει. Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση στο Προεδρικό αυτήν την ώρα μεταξύ του Γκουτέρες και του Νίκου Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Να είσαι καλά. Και κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για καθημερινότητα. Καθημερινότητα που το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ήρθαν να προσθεθούν στη ζωή μας οι κάμερες που βλέπουμε. Και είναι πολλές. Είναι 388 κάμερες που έχουν κατασταθεί από την περιφέρεια Αττικής. Τις βλέπουμε σε διάφορους κόμβους εδώ στην πρωτεύουσα. Λευκοσίβουσα, στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετές, αλλά και σε γειτονιές, σε λεωφόρους, κάμερες οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Υπάρχει και το άλλο σχέδιο για τις κάμερες, τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που καταγράφουν και άλλες παραβάσεις, ότι δεν φοράς ζώνη, ότι μιλάς στο κινητό, αλλά πρέπει όλα αυτά κάπου να καταλάβουμε πώς διασυνδέονται, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν για την ώρα, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, διότι στην Ελλάδα ζούμε, οπότε έχεις και διαγωνισμούς που προχωρούν ή δεν προχωρούν, κηρύσσονται άγωνοι, υπάρχουν ενστάσεις, πρέπει να εξεταστούν οι ενστάσεις, να περάσουν εκ νέου από την ενιαία αρχή συμβάσεων και ούτω καθεξής. Γενικότερα ένα καθεστώς που δεν μπορείς να πεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη πάω και κάνω κάτι. Πρέπει να έχεις διαδοχικά στάδια, διαδοχικές διαδικασίες, οι οποίες και σκοπέλους πολλές φορές που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να ευοδοθεί μια προσπάθεια. Είναι ο συναδελφός μου στην τηλεφωνική γραμμή από την εφημερίδα Τα Νέα, ο Κώστας Ντελέζος. Παρακολουθεί πολύ στενά το ρεπορτάζ των μεταφορών και έτσι λοιπόν τον καλέσαμε να μας πει τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι ήταν τέτοιες μέρες πέρυσι, Κώστα, που είχε πει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν εγκατασταθεί, θα λειτουργούν οι κάμερες παρακολούθησης και καταγραφής παραβάσεων. Τώρα βρισκόμαστε ένα καλοκαίρι μετά και δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι ότι έχουν γίνει και όλα. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και στο κρατές. Να πούμε ότι οι κάμερες είναι μια πονεμένη ιστορία, όπως όλες οι προμήθειες του δημοσίου, αν θα το λέγαμε έτσι. Αυτό που έχει προχωρήσει είναι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, όπως προείπες, οι 388, οι οποίες πλέον έχουν εγκατασταθεί σε 100 κρίσιμους κόμβους του λεκανοπεδίου της Αττικής και θα σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας καινούργιας εποχής στην επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας. Τι έχουμε όμως? Οι κάμερες αυτές, όπως προείπες, έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη. Αυτές λοιπόν αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ψηφιακό σύστημα βεβαίως των παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή η περιφέρεια προχώρησε στην εγκατάσταση. Θα πούμε τι θα κάνει μέσα στο διάστημα αυτό που μεσολαβεί. Ναι. Και θα πρέπει να διασυνδεθεί αρχικά με το σύστημα παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ερώτηση. Λοιπόν, είναι κάποιος ένα κόμβο και περνάει με κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, είτε επειδή δεν το είδε, είτε εσκεμμένο. Θα πάρει κλίση σήμερα?
2: Σήμερα όχι, δεν θα πάρει. Εκτός αν είναι στις 7-8 κάμερες που είναι οι έξυπνες που είναι στους δρόμους κλπ. Ή στις κάμερες που έχει η Αττική Οδός 17 σημεία, που εκεί καταγράφονται οι παραβάσεις κανονικά. Να πούμε λοιπόν ότι οι κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κάποιους ειδικούς στήλους και είναι στραμμένες να ελέγχουν το πίσω μέρος των οχημάτων. Πρόκειται λοιπόν για εξοπλισμό ιταλικής κατασκευής, ο οποίος έχει συνδεθεί απευθείας με το σύστημα λειτουργίας των φαναριών και ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανάψει το κόκκινο φανάρι. Εδώ τι θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί? Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία αυτού του νέου συστήματος θα διαδραματίσει μια ειδική λευκή γραμμή. Αυτή η γραμμή χαράσεται αυτές τις μέρες στο οδόστρωμα, λίγο πριν από τις διαβάσεις των πεζών.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η συγκεκριμένη...
0: Ναι, αλλά όλοι ξέρουμε την ποιότητα των διαγραμμίσεων εδώ στη χώρα. Που ουσιαστικά έχεις διαγράμμιση και, τι να πω, στο τρίμηνο και πολύ λέω, εξαφανίζεται.
2: Μπράβο, λοιπόν, ακριβώς πριν τη διαγράμμιση θα είναι μια λευκή γραμμή στο οδόστρωμα. Εάν ένα όχημα λοιπόν περάσει τη λευκή γραμμή μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου φαναριού, ο οδηγός του θα καταγράφεται ως παραβάτης από το σύστημα.
0: Ερώτηση. Αν έχεις τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία, μας το ρωτούν ακροατές εδώ στον Skype, ναι, που ρυθμίζει την κυκλοφορία, τι γίνεται, απενεργοποιείται η κάμερα όσο είναι εκεί ο τροχονόμος?
2: Εκεί ισχύει η εντολή του τροχονόμου, αλλά κυρίως όπου υπάρχουν σημεία με τέτοιες κάμερες, θα είναι δύσκολο να διαχωριστεί ότι αν υπήρχε τροχονόμος ή τι άλλο υπήρχε. την ώρα εκείνη. Αυτό πρέπει, είναι πολύ λεπτό σημείο και σωστά το ρωτούν οι ακροατές. Εδώ μένει να αποσαφινιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θα υπάρχει τροχονόμος που θα ρυθμίζει αν η κάμερα θα βγαίνει εκτός λειτουργίας.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και που είναι επιβεβαιωμένο, είναι εδώ πέρα άνθρωπος μέσα στον Skype που μας έλεγε ότι έφαγε γνωστός της κλίση ακριβώς σε τέτοιες συνθήκες, τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία αλλά τον έγραψε η κάμερα και δεν μπορεί να βρει άκρη.
2: Δεν θα βγάλει άκρη με τίποτα, ναι, δυστυχώς. Τώρα τι γίνεται, πρέπει...
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό.
2: Είναι πολλά που πρέπει να ρυθμιστούν, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή κάποιος φτάνει στις διαγραμμές των πεζών. Εάν πατήσεις τη διαγράμμιση, μιλάμε για τις άλλες κάμερες που θα έρθουν, αυτό είναι ποινή. Θα έχει 350 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ αυστηρή η κατάσταση. Τώρα το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι πότε να τις περιμένουμε αυτές τις κάμερες. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν προβλέπει ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο σύστημα τουλάχιστον οι πρώτες 100 κάμερες, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η επίσημη καταγραφή των παραβάσεων. Βέβαια δεν ξέρουμε αν η θερινή ραστόνη θα μπορέσει να διευκολύνει αυτή τη...
0: Έχουμε και αυτό.
2: Έτσι.
0: Άλλη ερώτηση από ακροατή, επειδή μας λες τώρα για τις έξυπνες κάμερες και μας λένε ότι όταν φοράς ένα μαύρο μπλουζάκι, η ζώνη μπορεί να, ξέρεις, να υπάρξει σύγχυση και να φαίνεται ότι δεν φοράς ζώνη.
2: Όχι, εκεί έχει δυνατότητα zoom, όπου είναι η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σου φέρει να δεις με μεγάλη ακρίβεια αν πράγματι φοράς ζώνη ή δεν φοράς. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει. Είναι κάμερες με υψηλής ευκρίνειας και οι οποίες καταγράφουν λεπτομέρειες. Θα καταγράφουν λεπτομέρειες, γιατί ακόμη δεν τις έχουμε δει, έτσι.
0: Λοιπόν, και πάντοτε θα υπάρχει, έτσι, πώς το λένε, η διαδικασία ένστασης, έτσι. Θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου κάπου, να βρεις.
2: Μπράβο, το θέμα λοιπόν είναι...
0: Εφόσον έχεις δίκιο, έτσι, και απλά δεν είναι μια δικαιολογία.
2: Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση λοιπόν θα διαβιβάζονται 5 φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση και να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λανθασμένης επιβεβαίωσης. Μετά την οριστική επιβεβαίωση, η κλίση θα αποστέλλεται ψηφιακά στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω της πλατφόρμας του gov.gr ή με SMS ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ειδοποίηση, με email κλπ.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στις κάμερες της χίλιας, αυτές οι οποίες μένει να έρθουν. Τις ακούμε από πέρσι, ήταν αρχικά να είναι 2.500, τώρα πήγαμε στις χίλιες κάμερες. Είναι οι λεγόμενες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα έρθουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα καταγράφουν όχι μόνο το κόκκινο, θα καταγράφουν υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης τεκράνους ασφαλείας και παράνομη κίνηση σε λεωφορολωρίδες και σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν εδέησε να ξεκινήσει την άνοιξη. Είχαμε κάποιες προσφυγές από 3 εταιρείες, οι οποίες είχαμε, στην περίπτωση αυτή, είχαμε 3 προδικαστικές προσφυγές από τα ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Ήταν περίπου 32 οι ενδιαφερόμενοι. Το Υπουργείο προτίμησε να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός, ώστε να λάβει υπόψη του τα αιτήματα. Προχώρησε, βγήκε δεύτερος διαγωνισμός από τις προηγούμενες μέρες και χτες ουσιαστικά θα ανοίγαν οι προσφορές. Όμως είχαμε ξανά 2 καινούργιες προσφυγές και αυτό πάει την όλη υπόθεση του διαγωνισμού πίσω.
0: Είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά, φέξε μου και εγκλίστρισα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, εντελώς.
2: Οπότε Κώστα, θα αργήσουμε να δούμε τις έξυπνες κάμερες στους δρόμους.
0: Δυστυχώς.
2: Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον το θέμα του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Κώστα, αν έχει, σε παρακαλώ, την καλοσύνη, θέλω 4 λεπτά υπομονή, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μας μιλήσεις στη συνέχεια πολύ σύντομα και για αυτή τη νέα σύμβαση που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα για την συνδρομή τεχνικών συμβουλών από την Deutsche Bahn, από τους Γερμανούς, στον ΟΣΕ. Σε πολύ λίγο όμως, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Ναι.
0: Και κυρίες και κύριοι, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό διάλειμμα πρώτων διαφημίσεων για να σας πω για τις χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 και όλα αυτά μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Και αυτά τα ζητήματα της κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, σας απασχολούν τόσο, μας απασχολούν τόσο, που κάθε φορά που ανοίγεις ένα τέτοιο θέμα έρχεται μετά ένας ποταμός μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Κώστα Ντελέζο, άκου προσεκτικά, μας λέει ο Ανδρέας, είναι επαγγελματίας οδηγός όλη μέρα στους δρόμους και μας λέει, για παράδειγμα, ότι με το φόβο να φάνε κλίση, πολλοί οδηγοί, ενώ τους κάνει σήμα ο τροχονόμος να περάσουν, αυτοί δεν περνάνε και λογοφέρουν για τον λόγο που είπατε πριν, για να μην τους γράψει η κάμερα και μετά άντε να ξεμπερδέψεις. Αντιστοίχως, λέει, μπορεί να βρίσκονται πίσω ασθενοφόρο, πυροσβεστικό, όχημα έκτακτης ανάγκης, να μην κουνιέται κανείς από το φανάρι για να μην φάει κλίση. Και ένα τρίτο θέμα που μας επισημαίνει, και το επισημαίνει και άλλος ακροατής, ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να γίνει κάτι και με τους πεζούς που το έχουν παρακάνει με το να περνάνε τα φανάρια με κόκκινο ή με το κινητό στο αυτί, προκαλώντας πολλές φορές ατύχημα. Επίσης, άλλοι ακροατές από το Λονδίνο, η Σούλα Αναγνώστου, περίμενε να βρω το άλλο το μήνυμα, πάλι από την Αγγλία, λέει: εμείς μένουμε στην Αγγλία, έχει παντού κάμερες και ακούμε αυτές τις κουβέντες, τις συζητήσεις και γελάμε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν κάμερες συνήθως δεν υπάρχουν τροχονόμοι στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή ναι. όπου ρυθμίζεται η κυκλοφορία με τα φανάρια, δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται, η ρύθμιση των φαναριών είναι κρίσιμη. Στο εξωτερικό δεν θα δεις τροχονόμο σε ένα ναι, φανάρι, ναι. Αν είναι να διευκολυνθεί η κυκλοφορία θα δεις τουλάχιστον σε 4-5 συνεχόμενα φανάρια.
0: Ναι, ανεξάρτητα βέβαια από τους τροχονόμους και το ότι σου λέει να περάσεις, θέλω να πω ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν κατακτήσει το γεγονός ότι
2: είναι
0: έχουμε κάμερες.
2: Είναι έτσι. Στο DNA τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Ότι εμείς είμαστε ακόμα.
2: Εμείς
0: να δούμε.
2: Κοιτάζουμε ναι. να δούμε ποιος μας βλέπει για να περάσουμε τη νύχτα ναι, κλπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι, δυστυχώς.
0: Κώστα μου, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πες μας εντάχει σε παρακαλώ και για αυτήν
2: λοιπόν,
0: τη συνεργασία του ΟΣΕ με τους Γερμανούς.
2: Μπράβο. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα συζητηθεί η νέα σύμβαση με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn. Αυτοί έχουν επιλεγεί ως τεχνικοί σύμβουλοι για τον ελληνικό σιδηρόδρομο για 5 χρόνια. Με αντικείμενο ύψους περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ. Τι γίνεται, θα μεταφέρουν τεχνογνωσία. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, το τελευταίο διάστημα αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους, διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων σιδηροδρομικών δικτύων, στη συντήρηση υποδομών, στην ασφάλεια και στη λειτουργία συστημάτων όπως το ETCS, το οποίο το έχουμε μάθει τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Και εδώ.
0: Άλλη πολεμένη ιστορία και αυτή. Ναι.
2: Λοιπόν, εφόσον η σύμβαση αυτή εφαρμοστεί σωστά, θα μπορεί να συμβάλλει στην αναδιοργάνωση του ΟΣΕ. Θα δημιουργήσει νέες διαδικασίες. Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι η έλλειψη υποποιημένων διαδικασιών, η υποστελέχωση και η περιορισμένη κουλτούρα πρόληψης. Αυτό το πληρώσαμε με τα τέμπη, έτσι. Ένας εξωτερικός σύμβουλος όπως οι Γερμανοί θα μπορεί να επιβάλλει σύγχρονα πρότυπα λειτουργία.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό τους παίρνουμε.
0: Ναι.
2: Και επίσης θα στείλει και ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να δείξει ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών αναζητά μια ευρωπαϊκή τεχνογνωσία από έναν μεγάλο οργανισμό, ενισχύοντας την αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχει κάνει. Βέβαια, θα πρέπει να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε αυτό, γιατί θα θυμίσω στους παλιούς ακροατές. Κάποτε είχαμε φέρει τη Spindwing, τη Βρετανική, για να κάνει αντίστοιχα πράγματα στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Βέβαια, η Ολυμπιακή Αεροπορία δεν επέζησε και παρά τις συμβουλές της Spindwing τότε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Ντελέζο. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και 11 και 10 και πάλι εδώ.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε
15: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το Eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
17: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
18: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
19: Ερμής 91,8 στα FM.
20: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αυτήν την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουντέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν σε συνέντευξη τύπου. Στην συνάντησή του, ο κ. Γκουντέρες δήλωσε ότι η παρουσία του στο νησί έχει στόχο να εκφράσει τη στήριξή του στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την εχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων όλη την Αττική. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί, οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στο ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμός για 7 επαρχίες στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια 44χρονη γυναίκα από την ΑΧΑΗ, η οποία έχασε συνολικά 60.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία της, επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με άγνωστο άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, με το πρόσημα μιας επικερδούς επένδυσης, κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε χρηματικές καταβολές. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 3 συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από την πόλη Μπορντό όπου πλησιάζει η φωτιά. Στην Ισπανία τώρα, το μέτωπο της Δυτικής Σιέρα στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν. Πρόκειται, σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση, για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας. Με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούζ φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ασφαλής ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας θαλάσσια δίωδο. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η πρόταση, η οποία φέρεται να διαθέτει περιφερειακή στήριξη, δεν αναγνωρίζει στο Ιράν αποκλειστικό έλεγχο επί των στενών. Αντίθετα, προβλέπει έναν πολυμερή μηχανισμό στον οποίο θα συμμετέχουν και άλλες χώρες της περιοχής. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης των Τεμπών, όπως και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελέα σε αυτή την ώρα αναπτύσσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Times End.
1: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το πρωινό, όπως και κάθε μέρα αυτήν την εβδομάδα, αλλά και την επόμενη. Το ραντεβού μας είναι 10 με 12 ραδιοφωνικά και νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky από τις 6 μέχρι τις 9:50, έτσι ώστε να έχουμε και ένα δεκάλεπτο για την αλλαγή. Να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε, αυτό το πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου, η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, έτσι ώστε από Σάββατο και μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο, παραδοσιακά ο μήνας των διακοπών, μαζικές οι άδειες αυτήν την περίοδο. Όσοι πρόκειται να φύγετε, το έχετε σχεδιάσει ή το αφήνετε για την τελευταία στιγμή, γιατί ακούω και κάποιους που δεν έχουν ακόμα κάτι, έτσι, δεν έχουν κάνει κάποια κράτηση, αλλά το αφήνουν τελευταία στιγμή. Εννοείται ότι μπορεί να προσδοκούν και σε κάποιες προσφορές, γιατί όχι, να έχουμε το νου μας, διότι μπορεί να βγει και κάτι καλό εκεί που δεν το περιμένεις, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, ότι τα καλύτερα είναι αυτά που δεν είναι προγραμματισμένα, αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, αφήνοντας κάτι τελευταία στιγμή, στο τέλος να μην βρίσκεις και να αναγκαστείς να πληρώσεις περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν είναι ο προγραμματισμός σας, να είστε καλά, να ακούτε Sky 100,3, να μας βλέπετε, να ενημερώνεστε. Εμείς θα είμαστε εδώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, έτσι ώστε να σας κρατάμε ενήμερους για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, εντός και εκτός συνόρων. Απέναντί μου σε λίγο θα έχουμε διαδοχή στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, όπως λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ, παραδίδει σκυτάλι. Να, τώρα συμβαίνει μπροστά μου, είναι η ώρα της παράδοσης της σκυτάλης. Γελάνε και οι δύο. Ο κύριος Παπακαλούσης, που εξετέλεσε την αποστολή του με μεγάλη επιτυχία, παραδίδει στον Κώστα Σπανό. Η ναυπακτία δίνει σκυτάλι στη φθιότητα, έτσι ώστε να έχουμε τη διαδοχή στην ρύθμιση του ήχου. Στην αρχισυνταξία παραμένει ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτήν την ώρα στο 210-48-00-170 έως και 4 η Ελένη Μπουλιέρη και ο Πέτρος Μωραϊτής. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Νίκος Ανδρίτσος και έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου έχεις την επιλογή. Πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης, επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων, αν θέλετε να με βρείτε, είμαι και στο Facebook και το Twitter και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί αν επιθυμείτε. Και όπως έλεγα και νωρίτερα με τον συνάδελφό μου τον Κώστα Ντελέζο, που καλύπτει το ρεπορτάζ μεταφορών για την εφημερίδα Τα Νέα, όταν ανοίγουμε τέτοια συζήτηση που αφορά καθημερινότητα, την κυκλοφορία, τις κάμερες, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη, πάντοτε είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα. Επειδή μπήκατε στον κόπο, θα ήθελα να αναφέρω κάποια εξ αυτών πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο μου. Ο Γιώργος, για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα σε ένα μήνυμα που έλεγε για τους πεζούς, ότι και οι πεζοί πρέπει να έχουν το νου τους να μην περνάνε με κόκκινο, φορώντας και ακουστικά στο αυτί ή έχοντας καρφωμένο το βλέμμα στο κινητό, διότι και εκεί και αυτό είναι προβληματικό. Έρχεται όμως ο Γιώργος να μου πει τη δική του άποψη, που λέει: μην ενθαρρύνετε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να ρίξουν την όποια ευθύνη σε πεζούς. Είναι απίστευτα γαϊδούρια οι οδηγοί που δεν σέβονται τους πεζούς. Οι πεζοί εντός αστικών περιοχών πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι οποιοδήποτε. Μην ξεχνάτε ότι η πεζή μετακίνηση έχει γίνει δοκιμασία για υγιείς και αρτιμελείς, πόσο μάλλον για εμποδιζόμενα άτομα όπως ηλικιωμένοι, παιδιά ή αμαία. Συμφωνώ και συμφωνώ πολύ με τη δική σου διαπίστωση, ειδικά στο σκέλος τον αμαία. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς έχουμε καταδικάσει αυτούς τους συμπολίτες μας είτε να εξαρτώνται από τρίτους για να μετακινηθούν, ή απλά τους καταδικάζουμε να ζουν στο σπίτι και να μην μπορούν να μετακινηθούν. Βλέπεις τα πεζοδρόμια, βλέπεις τις διαβάσεις, βλέπεις την ακαταλληλότητα που υπάρχει στη χρήση του δικτύου όταν είσαι αμαία ή όταν είσαι ηλικιωμένος, γενικότερα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή.
0: Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πολλά. Ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ πέρα ένα περιστατικό στην οδό Μεσογείου, στην λεωφόρο Μεσογείων, με έναν πιτσιρικά όπου κατά μεσής του δρόμου σταμάτησε επειδή του είχε πέσει το τσαντάκι, ήταν με ποδήλατο πάνω στη λεωφόρο και εκεί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Γενικότερα είναι πολλά τα ζητήματα γύρω από το οδικό δίκτυο, γύρω από την οδική ασφάλεια και εννοείται εδώ από τον Sky 100,3 τα αναδεικνύουμε και προσωπικά, αν θέλετε, θέλω αυτά τα ζητήματα να παραμένουν στο δημόσιο διάλογο, διότι δυστυχώς η χώρα μας αποτελεί μια ευρωπαϊκή εξαίρεση στην οδική ασφάλεια. Αρκεί να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, να δεις πώς το κάνουν εκεί, να έχουν φαρδιά, πλατιά, πεζοδρόμια, να έχει ο καθένας το χώρο του, ο ποδηλάτης, ο δικυκλιστής, ο οδηγός, αν και περιορίζουν τη χρήση αυτοκινήτου. Ήμασταν πρόσφατα, είχαμε πάει στη Βαρκελόνη και εκεί λες πώς το κάνουν. Νότιοι αυτοί, νότιοι και εμείς. Εκεί όμως έχουν διαγραμμίσεις, εκεί έχουν πεζοδρόμια, εκεί έχουν δίκτυο λεωφορειολωρίδων, έχουν τα χίλια μύρια και έχουν ποιότητα ζωής. Και εδώ στην Αθήνα, δυστυχώς, έχουμε την κατάσταση που βλέπουμε γύρω μας, εκτός από κάποιες, θα έλεγα, νησίδες αριστείας, που κάτι είναι κάπως διαφορετικό και το βλέπεις και με θαυμασμό, λες «Α, πώς και είναι έτσι εδώ, πώς και υπάρχουν διαβάσεις, πώς και εκείνο, πώς και το άλλο». Αλλά παρόλα αυτά, γενικά σαν σύνολο το λεκανοπέδιο, αλλά δυστυχώς και μεγάλα αστικά κέντρα ανά τη χώρα είναι στην κατάσταση που βρίσκονται. Ένα τελευταίο θα ήθελα μόνο να πω σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Διαπιστώνω ότι το τελευταίο διάστημα κάτι πάει να γίνει σε σχέση με τον σεβασμό των διαβάσεων των πεζών. Κάτι πάει να γίνει. Είμαστε ακόμα σε στάδιο προσαρμογής. Πάμε να δούμε, μπας και το κατακτήσουμε, να σεβόμαστε τους πεζούς στις διαβάσεις, να μην το κάνουμε αυτό μόνο όταν είμαστε, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όταν βλέπουμε πεζό στη διάβαση, να σταματάμε, χωρίς ο από πίσω, εννοείται, ο συμπατριώτης, να αρχίσει να μας κορνάρει ή ακόμα χειρότερα, να μας κολλήσει από πίσω επειδή εμείς σταματήσαμε για να περάσει ένας πεζός. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε. Τώρα, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, εκτός από το κυπριακό, στο οποίο αναφερόμασταν νωρίτερα και κάναμε και συνδέσεις με τη Λευκοσία, με τη Μαρία Τσιλινίκου. Πάμε να ακούσουμε και για τα της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς χθες δεν υπήρξε συνένεση στην πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις, χωρίς όμως να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. ξεχώρισε αυτό και έγινε αναφορά στο ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε εκφράσει πρόσφατα επιφυλάξεις για την προτινόμενη ρύθμιση, υπογραμμίζοντας ότι το σημερινό σύστημα έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του. Κατά τα άλλα, κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, να μας σχολιάσει την χθεσινή ημέρα, αλλά και τη στάση του ΠΑΣΟΚ, για το οποίο επεφύλαξε επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μετατρέψει το κόμμα του σε κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης. Γεια σας, κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ που είστε εδώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, νομίζω τα είπε πολύ σωστά και περιγραφικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοιτάξτε, αν από κάποιο κόμμα περιμέναμε ή περιμένουμε συνεννέηση, είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, συγκυβερνήσαμε και μαζί σε μια περίοδο που σώσαμε τη χώρα κυριολεκτικά στο παραπέντε, γιατί η χώρα πήγαινε τα βράχια, και μάλιστα να συνενέσει και σε θέματα με τα οποία συμφωνεί, όπως είναι το άρθρο 86. Επέλεξε το δρόμο της στήρας άρνησης, επιβεβαιώνοντας ότι ουσιαστικά αφήνει το κέντρο και στρέφεται στο πολιτικό εκείνο τμήμα, το οποίο είναι πέρα του κέντρου προς τα αριστερά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία ακόμη απόδειξη ότι το κέντρο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ και είναι ένας φόρος στον οποίο κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς περιμέναμε πραγματικά για το άρθρο 86, ας πούμε, τουλάχιστον λέω ένα άρθρο που και αυτοί συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, να υπάρχει συνένεση. Μα εδώ μας είπαν ότι ακόμη και για άρθρα τα οποία θα πρότειναν οι ίδιοι και η Νέα Δημοκρατία θα συμφωνούσε, τότε δεν θα ψήφιζαν τα άρθρα τα οποία θα είχαν προτείνει αυτοί.
1: Ναι. Από την πλευρά πάντως,
4: μια επιλογή του.
1: Ναι, από την πλευρά πάντως του ΠΑΣΟΚ διαβάζω και την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, που σας καταλογίζει ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια εργαλειοποίηση της διαδικασίας, για ένα πυροτέχνημα από πλευράς της κυβέρνησης, και ότι επιδιώκεται ένα σύνταγμα που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία. Και καταλήγει ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντάς σας θεσμικό οπορτουνισμό, κύριε Σιμόπουλε, από αυτή τη διαδικασία.
4: Ναι, αλλά δεν λέει κάτι. Αυτά είναι συνθήματα. Ας μας πει ότι το τάδε άρθρο μέσα από την αναθεώρησή του ουσιαστικά γίνεται έρμεο της κυβέρνησης.
1: Λένε για παράδειγμα ότι το άρθρο 86 μέσα από τη δική σας πρόταση πάλι η τελική απόφαση θα καταλήγει στη Βουλή.
4: Οπότε... Προσέξτε όμως. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά
1: το 86 περί ευθύνης υπουργών, πρόταση, έτσι, να το διευκρινίσουμε τι αφορά.
4: Μετά από μια πρόταση ενός σώματος που θα είναι από δικαστές. Εσείς τι λέτε, οι βουλευτές, όταν έχουν μια πρόταση η οποία προέρχεται από το δικαστικό σώμα, το οποίο θα επιλέγεται με κλήρωση, με οτιδήποτε, θα κάτσουν απέναντι από μια τέτοια πρόταση? Όχι. Άρα λοιπόν προφάσεις εναμαρτίες είναι αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του. Εδώ τώρα με το αμελητή για οτιδήποτε ασχολιόταν η Βουλή. Αυτό το αμελητή λοιπόν πάβει να υπάρχει. Θα υπάρχει μια ενδελεχής έρευνα της υπόθεσης από ένα συμβούλιο δικαστών, το οποίο θα προτείνει. Φανταστείτε, εμείς τώρα να πρέπει να ψηφίσουμε και να υπάρχει ένα συμβούλιο δικαστών, ανθρώπων δηλαδή του δικαστικού σώματος, εισαγγελέων κτλ., που για κάποιον από εμάς θα λέει ότι πρέπει να παραπεμφθεί. Εσείς τι λέτε, θα ψηφίσουμε να μην παραπεμφθεί? Μα θα είναι τέτοιο το πρόβλημα στην κοινή γνώμη που δεν θα το τολμήσει κανείς βουλευτής. Άρα λοιπόν είναι σωστή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σας καταλογίζουν ωστόσο ότι όλο αυτό είναι μια υποκριτική διαδικασία και ότι εσείς επιχειρήσατε να εκβιάσετε, θα λέγαμε, και να δημιουργήσετε εντυπώσεις γύρω από την συνένεση του ΠΑΣΟΚ για τους 180, ενώ λένε, και μας το λέγε νωρίτερα και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, που είχαμε στην τηλεόραση του Sky, ότι μπορεί κάλλιστα αυτή η διαδικασία να επαναληφθεί και να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή.
4: Καλά, αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως από τα πράγματα, θα ξανασυζητήσουμε. Εμείς απλώς προτιμούσαμε κάποια άρθρα να μπορούν μετά από τις επόμενες εκλογές να τεθούν σε εφαρμογή. Τώρα έτσι όπως γίνεται, κάποια από αυτά θα τεθούν στη μεθεπόμενη. Απλώς πηγαίνουμε κι άλλο πίσω. Εδώ είμαστε πάλι, να είμαστε καλά και να συζητήσουμε με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα έχει τη θεσμική του σοβαρότητα. Μία θεσμική σοβαρότητα την οποία την έχασε με τη σημερινή του ηγεσία. Αυτή είναι η άποψή μας.
1: Ναι. Τώρα, σε σχέση με το διαδικαστικό, να αναφέρουμε ότι θα απαιτηθούν από την επόμενη Βουλή, να δούμε πώς θα προκύψει αυτή η Βουλή, πόσα κόμματα θα έχει και πώς θα μπορέσουν να βρεθούν 180 ψήφοι, αν είναι για να ευοδοθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Και εδώ είναι το δύσκολο του εγχειρήματος, γιατί μιλάμε για άρθρα του συντάγματος που ουσιαστικά πολλά από αυτά, τα προτινόμενα, συνιστούν μια έτσι αυτονόητη προσαρμογή και αναθεώρηση του συντάγματος. Έρχεται στο μυαλό μου, για παράδειγμα, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι δεν είναι? Των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που και εκεί είναι η ίδια η ζωή, θα έλεγα. Που...
4: Καλά, εκεί με έτσι, τον ένα ή με τον άλλον τρόπο νομίζω θα προχωρήσουμε, όπως είμαι αισιόδοξος και για το άρθρο 86, αλλά πράγματι θα μπορούσαμε τώρα κάποια 2, 3, 4, 5 να τα προχωρήσουμε, γιατί πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά τις επόμενες εκλογές. Όλα σενάρια είναι. Και να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Μα αυτό δεν είναι ουσιαστικά εκβιασμός της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ο φόβος αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να παλεύουμε και να πιστεύουμε ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος εφικτός, αλλά δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να υπάρχουν οι 180 μετά τις επόμενες εκλογές ή οι 200.
1: Μάλιστα. Πάντως,
4: για κάποια άρθρα.
1: Ναι, ναι. Πάντως, ένα προσωπικό σχόλιο, για όποιο λόγο και με όποιο επιχείρημα καταλήξαμε ως εδώ, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν χάνεται μια ευκαιρία για συνένεση, είναι πάντοτε κόστος για τη χώρα. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Απ' την άλλη, βέβαια, στο ΠΑΣΟΚ σου λένε ότι αυτός είναι καιροσκοπισμός. Τώρα, δεν βγάζεις άκρη, γιατί πλησιάζουν και οι κάλπες, όποτε και αν έρθουν αυτές.
4: Έχει αποφασίσει πολιτικά να απευθυνθεί στο τμήμα στο οποίο αυτή τη στιγμή ηγεμονεύει, παραδείγματος χάρη, η Ελληνική Συμπαράταξη ή κάποια άλλα κόμματα. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Καταγράψαμε την άποψή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλε, για τη συνομιλία.
4: Είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάω, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω εκ μέρους της BWIN ότι παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά. Στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες έλαιο χρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που

0: 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αυτήν την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται από εχθές το βράδυ στην Κύπρο σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών επλήξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό, που σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας, της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αυτό το πρωινό Τρίτης, 28 Ιουλίου, και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την οδική ασφάλεια, να σας πω και το μήνυμα που μου έστειλε ο Ιάσονας πριν από λίγο στο skyradio.gr. Μου λέει: στα Χανιά συγύρισαν εντός εισαγωγικών τις διαγραμμίσεις και έφτιαξαν σωστά το κέντρο και κυρίως τις διαβάσεις και ράμπες αμαία. Μπορώ να σας πω ότι έχει αλλάξει εντελώς η συμπεριφορά των οδηγών, π.χ. σε φανάρια και διαβάσεις. Έπαθα πλάκα, λέει ο Ιάσονας. Αν γίνονται σωστά οι γραμμές και βασικές υποδομές, επηρεάζει άμεσα και τη συμπεριφορά. Είναι και τα άλλα βέβαια, και είναι και πολλά άλλα. Ακριβώς, Ιάσονα, έχεις πολύ δίκαιο σε αυτό το θέμα. Βάλε και τις πινακίδες που βάζουν απάνω ό,τι αυτοκόλλητο μπορείς να φανταστείς, σπρέι, γκράφιτι, δεν ξέρω τι άλλο. Γενικότερα, είναι αλήθεια πάντως ότι όταν έχεις έναν περιποιημένο χώρο και σωστή σήμανση, είτε μιλάς για διαβάσεις είτε μιλάς για πινακίδες, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε αλλαγή συμπεριφοράς. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά νομίζω ότι στο χέρι μας είναι. Εμείς κυκλοφορούμε εκεί έξω, οπότε όλα αυτά είναι στο χέρι μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και να έρθουμε κι εμείς σιγά σιγά όμως, όχι πολύ γρήγορα, σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μιλώντας για την ποιότητα ζωής και την κυκλοφορία στις πόλεις μας. Τώρα θα μείνουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, μας είπε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος και την χθεσινή ψηφοφορία. Πάμε όμως και στον πολύπυρο σε αυτά τα θέματα και στα των δημοσκοπήσεων Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion Poll, να μας δώσει έτσι το δικό του σχόλιο για την πολιτική αντιπαράθεση όπως εξελίσσεται. Γεια σου Ζαχαρία, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σου, καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Τώρα, να σου πω ότι έχω καταλάβει εγώ, να μου πεις και εσύ τη δική σου άποψη.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτά και με εκείνα, η Νέα Δημοκρατία τα ρίχνει στο Πασόκ, το Πασόκ τα ρίχνει στη Νέα Δημοκρατία και στο τέλος αποσυνένεση κενό γράμμα, τίποτα. Και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, και αν τελικά μετά τις εκλογές έχουμε κάτι κοντά σε αυτά τα ευρήματα που βρίσκετε εσείς, η συνένεση θα είναι κάτι αναγκαστικό. Πλην όμως δεν τους βλέπω έτοιμους σε καμία περίπτωση να βάλουν νερό στο κρασί τους, ακόμα και για αυτονόητα ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση του Συντάγματος.
1: Κοίταξε, ήταν ένα απογοητευτικό τριήμερο κατά τη γνώμη μου, το οποίο πήραμε μια ισχυρή γεύση από τις πρωτομιλίες. Ιδιαίτερα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εδώ τα λέμε. Όταν μιλάμε για Σύνταγμα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όσο είναι δυνατόν, θα πρέπει να αναζητούνται συνένεσεις. Δεν είναι ένας νόμος, ας πούμε, σημαντικός, στο οποίο υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές, γίνεται μια έντονη αντιπαράθεση. Εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία, μιλάμε για μετά από μια δεκαετία, δεν είναι. Το εντυπωσιακό είναι
0: γιατί
1: ότι
0: θα πρέπει να βρεθεί μια αναγκαστική συνένεση 180 στην επόμενη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Για να πούμε ότι μιλάμε για αναθεώρηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται.
1: Ακριβώς. Εδώ έχει αναχθεί σε καινούργιο δόγμα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, γιατί έχουμε μια εμπειρία από συνταγματικές αναθεωρήσεις χρόνων. Και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα, για παράδειγμα, κυβερνητικό ή μεγάλο κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμμετείχε σε αναθεωρίες. 180 ψήφοι δίνονταν και στην πρώτη Βουλή. Δεν ξέρω ποια νέα συνταγματική σκέψη έγινε, ότι τώρα ας καθορίσουμε την ατζέντα και μετά ας το κάνουμε, γιατί έχει το κινδύνο που λες. Κανείς δεν εγγυάται ότι, για παράδειγμα, το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα άλλα κόμματα φαίνονται μα εντελώς αρνητικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ότι θα έχουν άθροισμα 180 ψήφων, και αυτό σημαίνει ότι οδηγείται μια αναθεώρηση στα βράχια, που θα μπορούσε να υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης τουλάχιστον σε κάποια πράγματα, όπως λέμε το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, που διαβάζαμε επί δύο χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει.
0: Ακριβώς.
1: Το άρθρο 16, το οποίο αυτή η ιστορία παραπάει, ας πούμε, δηλαδή πρέπει να συζητάμε πάνω από 30-35 χρόνια, ένα νόμο που σε όλη την Ευρώπη ισχύει πουθενά στο πλανήτη, θα έλεγα. Δεν απαγορεύεται με νόμο, είναι σύνταγμα. Μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά δεν απαγορεύεται με νόμο, είναι σύνταγμα, πολύ περισσότερο, η δυνατότητα να ιδρυθούν και μη κρατικά πανεπιστήμια. Yeah. Αυτό είναι ίδιο τις χώρες και δεν ξέρω γιατί έγινε και σημαία προοδευτικότητες.
0: Ενώ εμείς έχουμε αυτό το κρατικό μονοπόλιο που σου λέει αυτό. Ακριβώς. Και τίποτα άλλο. Στο και Σύνταγμα. Και αλλά είναι η ίδια η ζωή όμως, Ζαχαρία, γιατί το Ελληνόπουλο που θα πάει να σπουδάσει, που πρέπει να πάει να σπουδάσει, σου λέω εγώ, στην Αγγλία, μπορεί κάλλιστα να μείνει εδώ και να μην προκληθούν όλα αυτά τα έξοδα, έτσι. Και να πάει σε ένα ίδρυμα το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία, για παράδειγμα, με ένα αγγλικό πανεπιστήμιο.
1: Και είναι κρίμα ότι το 2008, έχεις απόλυτο δίκιο, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν υπέρ και υπό την πίεση προφανώς. Mm. Είναι σοκοματική. Καταψήφισε τα χρόνια αυτά όμως. Είναι χρόνια στα οποία η Ελλάδα πρώτο θα ήταν καλό για τα Ελληνόπουλα, τα οποία δεν θα πρέπει να μεταναστεύσουν. Ενώ τώρα πάνε εύκολα σε άλλες χώρες και βαλκανικές και άλλες χώρες ή την Κύπρο. Mm-hmm. Η οποία είχε αναπτυχθεί. Και θα μπορούσε η Ελλάδα.
0: Θαυμάσιο παράδειγμα. Θαυμάσιο παράδειγμα, ναι, ναι.
1: Και εδώ, κοίταξε, αν θέλει κάποιος να είναι ειλικρινής, υπάρχει και κάτι το οποίο θεωρώ χρόνια και έχω γράψει γι' αυτό. Είναι υποκριτικό. Καταρχάς όλες οι έρευνες φαίνεται ότι η πλειοψηφία, μιλάω για έρευνες επί χρόνια, ότι η πλειοψηφία θα έβλεπε με καλό μάτι μη κρατικά πανεπιστήμια. Πρώτο. Δεύτερο, είμαστε μια χώρα με χιλιάδες ιδιωτικά, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Είναι έτσι. Υπήρχαν κολέγια τα οποία γύρω στα 62, απλά κολέγια τα οποία λόγω ευρωπαϊκών ρυθμίσεων τα πτυχία τους εξώθηκαν με το. Και τώρα που λέμε να συζητήσουμε για μη κρατικά πανεπιστήμια, εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι στο θέμα της ποινικής ευθύνης υπουργών, στο θέμα του άρθρου 16. Το θέμα της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που είναι τρία πολύ συμβολικά σημεία, τα οποία πολύ συζητήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
0: Όπως και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν μετά άλλα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν το μέλλον και θα τα βρούμε μπροστά μας λόγω τεχνικής νοημοσύνης. Σωστά. Και άλλων νέων φαινομένων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό. Ωστόσο, ας το πούμε όπως είναι. Τα κόμματα τα περισσότερα είναι αρνητικά. Τότε Πασόκ πήρε εξ αρχής τη θέση ότι εμείς ακόμα και τις διατάξεις που προτείνουμε δεν θα τις ψηφίσουμε αν συμφωνήσει όλος παρά μόνο στη δεύτερη βουλή. Mm-hmm. Δεν, προσωπικά δεν το κατανοώ και νομίζω ότι καλό θα ήταν να το ξανασκεφτούν αν γίνεται.
0: Ναι. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω στο Πασόκ είναι ότι θέλουν να τηρήσουν μια ισορροπία, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή, από τη μία να μην θεωρηθεί δεκανίκη της κυβέρνησης και τους κατηγορήσουν ότι είναι ένα σενάριο, μια πρόβαση κυβέρνησης μετεκλογικής με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που ούτως ή άλλως, όπως έχει πει και δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Νίκος Ανδρουλάκης το είχε πει, ότι είναι γραμμένο σε πέτρα πλέον. Δηλαδή η απόφαση του συνεδρίου περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πλέον γραμμένο σε πέτρα. Από τη μία λοιπόν δεν θέλουν να κατηγορηθούν ως δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, απ' την άλλη όμως θέλουν να διατηρήσουν και την επαφή τους με το χώρο του κέντρου και με όλους εκείνους που βλέπουν αυτές τις αλλαγές ως κάτι αυτονόητο. Εξού και το παρόν. Και το παρόν, αν θέλεις, λογίζεται σαν όχι, γιατί δεν προσμετράτε στα ναι.
1: Κοίταξε, το παρόν εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ειδικά και σε νόμους αλλά και στο Σύνταγμα. Είσαι υπέρ ή κατά και παίρνεις αυτή θέση. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό, όπως το περιέγραψες πριν πολύ καλά, είναι ένα αδιέξοδο πολιτικής το οποίο το πληρώνει το Πασό, γιατί βρίσκεται στο 11% στις δημοσκοπήσεις, 6 μονάδες πριν, και έχασε μια ευκαιρία 2 χρόνια που ήταν μόνο του, δηλαδή ως ήδη.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το κλάμπινγκ με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. στον Ερμή. 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
1: Και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα πιο αριστερά τμήματα του πληθυσμού, της κοινωνίας, έχουν πολλές επιλογές πια. Και είχαν, αλλά μετά και την παρουσία και την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, έχουν και παραπάνω. Δεν είναι λίγα τα αριστερά ή κεντροαριστερά κόμματα, όπως και αν είναι να το βαφτίσει κανείς. Ο χώρος, ο οποίος και στην πρόσφατη έρευνα της Μάρκ, αν πρόσεξες, ο μεγάλος χώρος των αναποφάσιστων βρίσκεται στο χώρο του κέντρου, είναι το 30%. Είναι ένα απαιτητικό ακροατήριο που δεν κατα... αυτά όλα που συζητάμε εμείς και τροφοδοτούν αντιπαραθέσεις. Τα θεωρούν αυτονόητα για μια Ελλάδα, κατά τη γνώμη, ότι θα έπρεπε να γίνουν. Άρα αυτό οδηγεί το Πασόκ, αυτός ο τρόπος σκέψης, κατά τη γνώμη μου, σε αδιέξοδα και σε ένα... και σε μια εικόνα που το αδικεί, γιατί το Πασόκ έχει συμμετάσχει και έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε συνταγματικές αναθεωρήσεις, είτε όταν ήταν κυβέρνηση είτε και όταν ήταν αντιπολίτευση. Γιατί τότε μπορούσαν να υπάρχουν στην ενέση. Ή θυμάμαι του 19 που είχε ξεκινήσει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται συζήτηση. Είχαν βρεθεί κοινά σημεία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν κάποιες αλλαγές. Ή επισημήτη. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι αδιέξοδος, κάνει ζημιά. Και είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορεί να επιτρέπουμε και το πολιτικό σύστημα να επιτρέπει στον εαυτό του να χάνονται οι δεκαετίες. Πρέπει να κερδίζουμε χρόνο, πρέπει να τρέξουμε προς το μέλλον. Αν υπάρχει συμφωνία, δεν λέω όχι, αλλά εξορισμό δεν τα ψηφίζω. Δεν το κατανοώ.
0: Ναι. Και κυρίως και γενικά η απουσία σε αυτή τη χώρα κουλτούρας, παιδείας, συνένεσης. Δηλαδή ότι έχεις μία σύγκρουση που κάθε φορά εξελίσσεται με τοπικά. Ενώ νομίζω ότι θα έπρεπε να δουν και να λάβουν υπόψη τα δεδομένα που μπορεί να προκύψουν, που θα προκύψουν, όχι μπορεί να προκύψουν, θα προκύψουν μετά την κάλπη. Γιατί εκεί είναι το τελικό ταμείο και εγκλωβίζονται. Και δεν αναφέρομαι στενά στο Πασόκ, έτσι, αλλά ευρύτερα βλέποντας αυτή την πολεμική που υπάρχει διαρκώς σε όλα τα μέτωπα, η οποία είναι όλα με τοπικά, όλα για όλα απέναντι στον άλλον.
1: Έτσι, δεν οδηγεί τίποτα.
0: Ναι. Γιατί εγκλωβίζονται μετεκλογικά και ακόμα και αν μπουν σε μια διαδικασία γιατί όχι να υπάρξει μια συνεννόηση ή αυτό είναι το αποτέλεσμα της κάλπης που επιβάλλει τη συνεννόηση και τη συνένεση, εκεί θα φανούν αναντίστοιχοι απέναντι στο εκλογικό του σώμα.
1: Εμένα μου κάνει και εντύπωση το εξής. Το να λες, καταρχάς η εικόνα που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι όχι μόνο τα κόμματα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους δεν συζητιάται.
0: Απολύτως. Ναι. Και αυτό.
1: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Είχα κάνει πρόσφατα μια έρευνα και φαινόταν, όπως και σε όλες τις έρευνες, δεν ήταν κάτι το καινούριο, ότι κάτι που ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι φαίνεται σαν η μοναδική εναλλακτική λύση, όσο δύσκολο και αν είναι η αυτοδυναμία αυτή την ώρα και αν εμφανίζεται στις μετρήσεις. Θα πρέπει και από την αντιπολίτευση να καταλάβουν ότι αυτή όλη η συμπεριφορά είναι σαν να βοηθάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εν τέλει.
0: Στο τέλος της ημέρας,
1: την εικόνα.
0: Τη σταθερότητα και τη κυβερνησιμότητα.
1: Ό,τι και να μεσολαβήσει. Στο τέλος οι πολίτες θα ψηφίσουν για να υπάρχει κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ζαχαρία Ζούπη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και
0: να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε τον επικεφαλής ερευνών της Opinion Poll. Πάμε εμείς τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να γυρίσουμε με ταξίδι στην Αύπακτο. Σε πολύ λίγο.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Σπορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: 11 και 53 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και όπως σας είχα υποσχεθεί πριν το διάλειμμα, πάμε τώρα το ταξίδι μας στην Ναύπακτο και έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον κύριο Βασίλη Γκίζα. Και όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγο, κύριε Γκίζα, θα φιλοξενήσετε στην Ναύπακτο και το Rock Festival το Σάββατο. Θα είναι εκεί Κοριαλάς και Παπαζό. Γεια σας.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και χαίρετε, μόνο. Χαίρετε σε όλη την Ελλάδα.
0: Να σας ενημερώσω επίσης ότι έχουμε ακροατές από το Νεοχώρι Πλατάνου και από την Περδικόβρηση. Μου στείλαν και μήνυμα πριν από λίγο.
1: Τους χαιρετισμούς μου σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Και πραγματικά η Ναύπακτος πραγματικά αυτή την εποχή και η Ναυπακτία. Φίλε Νίκο, έχει κατακλειστεί και συνεχίζει να κατακλείζεται από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Έχουν ξεκινήσει και έρχονται οι ναυπάκτοι του εξωτερικού, πέρα λοιπόν από τους επισκέπτες, όπου από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, την κατακλείζουν και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και φυσικά τον μήνα Αύγουστο που είναι το αποκορύφωμα.
0: Ναι, έχουμε πολλούς απόδημους, έτσι, ετελοκαρνάνες, ναυπάκτιους που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο. Εννοείται στην Ευρώπη. Ναι.
1: Στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, ακόμα και σε μέρη τα οποία δεν φαντάζεται κανείς, και στην Κίνα και στην Αφρική και στην Αίγυπτο και παντού. Εν πάση περιπτώσει το ελληνικό στοιχείο είναι δυναμικό παντού και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η έντονη επιθυμία να έρθει το καλοκαίρι, να έρθει ένα μήνα τουλάχιστον μέσα στον χρόνο, να επισκεφθεί τα πάτρια εδάφη, να δημιουργήσει μια οικονομία πολύ σημαντική και να αισθανθεί την πατρίδα του, ας πούμε, και τους αγαπημένους του ανθρώπους.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου έλεγαν επίσης σχετικά με τους επαγγελματίες στην Ναύπακτο ότι, για παράδειγμα, δεν χρεώνουν τη χρήση της ξαπλώστρας παρά μόνο την κατανάλωση όταν πας και κάθεσαι κάπου.
1: Έτσι είναι κανόνας αυτός, κανόνας τον οποίο οι ίδιοι οι επαγγελματίες έχουν ατύπως μεταξύ τους θεσπίσει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει και καμία εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Δεν έχω συναντήσει εγώ προσωπικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποτελεί σεβασμό πρώτα-πρώτα στο χώρο, σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό στον άνθρωπο και τον επισκέπτη, και το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να κάνει την κατανάλωση που επιθυμεί, μπορεί και αντέχει.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο Δήμος φροντίζει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα παραλιακό μέτωπο το οποίο ξεκινάει από την Ναύπακτο και φτάνει μέχρι το Μεσολόγγι, να το έχει διαμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να το απολαύσει κάποιος χωρίς την ανάγκη να μείνει σε κατάστημα, να πάει σε κατάστημα. Δηλαδή, είτε να καθίσει σε παγκάκια σκιερά, είτε κάτω από ομπρέλες που δεν ξέρω δήμους άλλους να τοποθετούν σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Είναι εκατοντάδες οι ομπρέλες που κάθε χρόνο ο Δήμος Ναυπακτίας τοποθετεί από την Ναύπακτο μέχρι και το Μεσολόγγι, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα και μέρημνα, να απολαύσει το μπάνιο του στο νήσιο του.
0: Έχετε κοινόχρηστες ομπρέλες του Δήμου?
1: Βεβαίως, κοινόχρηστες ομπρέλες, οι οποίες ψάχνουν κοινόχρηστες ομπρέλες, στιβαρής κατασκευής, οι οποίες τοποθετούνται περί το μήνα Μάιο-Ιούνιο και απομακρύνονται περί το μήνα Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι στη διάθεση του κοινού. Και
0: οπότε πας εσύ με την πετσέτα σου, με το καρεκλάκι σου, με τον εξοπλισμό σου, τέλος πάντων, ό,τι θέλεις.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια πραγματικά, έτσι, εγώ θα το έλεγα, κοινωνική πολιτική, γιατί πέρα από το κόστος αγοράς μιας ομπρέλας, είσαι υποχρεωμένος, εάν θέλεις να φέρεις τέτοιο εξοπλισμό και να τον καταστήσεις, μόνος να χρησιμοποιείς αυτοκίνητο. Πολλές ιδιοκτησίες, οι πολλοί επισκέπτες είναι σε τέτοια απόσταση την παραλία που μπορούν να μην χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, να έρχονται με τα πόδια ή με ελαφρύ μεταφορικό μέσο, με ένα ποδήλατο, εφόσον υπάρχει εκεί η ομπρέλα και δεν χρειάζεται να την μεταφέρουν οι ίδιοι.
0: Μπράβο. Ακόμα ένας λόγος για να σας επισκεφθεί κάποιος. Και κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, πώς πάει η προσέλευση? Είσαστε ευχαριστημένοι από τη φετινή σεζόν?
1: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον αριθμό των επισκεπτών και την επισκεψιμότητα, η οποία είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, και αυτό σε μεγάλη διάρκεια. Πλέον δεν είναι οι κλασικές λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού, αλλά είναι όλο το καλοκαίρι. Οι πληρότητες ξεπερνούν το 90% και όσο πλησιάζουμε προς το μήνα Αύγουστο, 100%, και αυτό μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και με στοιχεία των ξενοδοχείων. Αυτό το οποίο όμως παρατηρείται και το οποίο παρατηρείται και σε άλλες περιοχές είναι η κατανάλωση, mm-hmm. η οποία δεν είναι ανάλογη της αύξησης της επισκεψιμότητας, το αντίθετο δεν σημαίνει. Βλέπουμε περιπτώσεις πάρα πολλές πλέον ανθρώπων, οικογενειών που επιλέγουν καταλήμματα με τη δυνατότητα να μαγειρεύουν μέσα στο κατάλημα και, και να ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και να αποφεύγουν έξω να φάνε. Mm-hmm. Ή το ποτό φυσικά έχει πέσει πολύ και σε αυτό οφείλεται και η τιμή του αλλά και τα μέτρα, τα μέτρα της τροχέας που καλώς έχουν δεσπιστεί αλλά έχουν τις παράπλευρες απώλειες. Η κατανάλωση γενικά είναι ένα θέμα το οποίο παρατηρείται και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί ξέρετε η οικονομία δεν είναι μόνο ο αριθμός προσώπων, είναι ακριβώς. και ανταλλαγή και κατανάλωση προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει, για τις εποχές είμαστε πολύ καλά.
0: Πάντα τέτοια. Να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί ραδιοφωνικά στις 10 και τηλεοπτικά στις 6 το πρωί. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας,

0: Greater Manchester.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, άλλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

0: και τα λάθη.
1: Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι.

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες και γι' αυτό το πρωινό είναι Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 28. Δένουμε προς τη Δύση και του Ιουλίου και οδεύουμε προς τον καλύτερο μήνα του έτους, τον Αύγουστο. Λοιπόν, εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Δεν ξέρω, εδώ μου χαλάνε τα μούτρα τους, αλλά κατ' εμένα ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας και το λέει και η λαϊκή ρίση. Αύγουστο, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο. Έχουμε τα καρπούζια, έχουμε τα μπάνια του λαού, έχουμε πολλά. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, αφού σας πούμε ότι εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμή, στην ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη, και μαζί μας είναι ο υπεύθυνος τύπου της νέας νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είναι η λεγόμενη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, που συστήνεται πάντα σύμφωνα με το καταστατικό σε προεκλογικές περιόδους, και είναι ο κύριος Μάκης Κουρούμαλος κοντά μας να δούμε και τα προεκλογικά αλλά και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας και την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Καλημέρα, κύριε Κουρούμαλε.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Ξενόφου.
1: Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Φιλόξενο σταθμό σας.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας, όλα τα καλά.
2: Θα τα λέμε συχνότερα, πιστεύω.
1: Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε προεκλογικές περιόδους, όπου συστήνεται πάντα η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα με σκοπό έτσι να εντατικοποιήσει τη δουλειά και την προετοιμασία για μια εκλογική αναμέτρηση.
2: Έτσι ακριβώς. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, εδώ ιδρύθηκε η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή, ακριβώς όπως την είπατε, Εκλογικού Αγώνα. Είναι ειδικού σκοπού, είναι διευρυμένη με πολλά και αξιόλογα στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και κοινωνικά καταξιωμένα μέλη, που θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή για να επικρατήσει τελικά η δημοκρατία, η ασφάλεια, η διαφάνεια και ο τρόπος ζωής που πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι και απέτηση της κοινωνίας, ξέρετε.
1: Ναι. Εγώ απλά τώρα τι παρατηρώ, η πολύχρονη παραμονή στην εξουσία σε μια δημοκρατία γενικότερα των κομμάτων δημιουργεί θέματα και ίσως αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε σε επίπεδο σύγχρονης δημοκρατίας. Με κάποιο
2: εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα σε αυτό και ήδη ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήδη έχει αναφέρει πολλές φορές για τις θητείες, και αυτό είναι ένα βήμα, ναι, ως προς αυτό που λέτε.
1: Ναι.
2: Είναι ένα βήμα που θα μπορεί να εξηγιάνει περισσότερο για να σταματήσει αυτό το κατεστημένο που χρόνια ταλανίζει ολόκληρες γενιές επί γενεών και όλα τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια τζάκια, ίδιες οικογένειες, όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
2: Ο Νίκος λοιπόν ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος μας, είπε ότι από εδώ και πέρα, και εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα το εφαρμόσουμε, κάθε μέλος που θα μπαίνει στην κυβέρνηση πρέπει να κάνει μόνο 4 θητείες. Από εκεί και πέρα θα έρχονται άλλοι, θα ανανεώνονται με νέες ιδέες, με νεολαίους, με νέους ανθρώπους, γιατί τα πράγματα αλλάζουν, η κοινωνία αλλάζει και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε πάντα στα νέα δεδομένα.
1: Και όντως είναι βήμα και πολύ σημαντικό βήμα αυτό προς τη δημοκρατία, και νομίζω ότι επειδή στην ηλικία είμαστε όλοι κοντά, ζήσαμε όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά, και νομίζω ότι είμαστε σε θέση πια να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Από ποιο πόστο και αν υπηρετεί ο καθένας.
2: Είναι επιτακτική ανάγκη, κυρία Ξενόφου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Γιατί πρέπει κάπου τελικά και τούτη η κοινωνία να βρει τον δρόμο της και να ανασάνει. Ναι. Βλέπετε, οι περισσότερες παθογένειες ανά τις δεκαετίες και ειδικά μέσα στη μεταπολίτευση. Οι περισσότερες παθογένειες έχουν δημιουργηθεί από το κατεστημένο γενικά. Κατεστημένο πολιτικό,
1: ναι,
2: κατεστημένο χρονικά.
1: Οικογενειοκρατία.
2: Και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα ανακυκλώνονται.
1: Το λέμε, αυτό οικογενειοκρατία. Αυτό και όντως πρέπει να αλλάξει. Ναι.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να έρθουμε στα δικά σας και να δούμε γιατί δέχεται αυτή την επίθεση προσωπικά ο αρχηγός σας. Τη δέχεται όχι μόνο ως ΠΑΣΟΚ και ως πρόσωπο. Τι, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Υπάρχει κάποια ερμηνεία εσείς να μας δώσετε?
2: Να σας πω, κυρία Ξενόφου, μια παροιμία που λέει ο λαός μας. Και είναι, δεν είναι παροιμία, απλά είναι σοφία. Το δέντρο που κάνει καρπούς, Πετροπολούν.
1: Ναι. Δεν φοβούνται δηλαδή κάποιον άλλον αυτή τη στιγμή παρά το δικό σας κόμμα. Ναι.
2: Με τον πολιτικό του λόγο, με την πρακτική του, με την τακτική του, με τις προτάσεις του, έχει ρίξει την πέτρα στη λίμνη. Έχει ταράξει τα λινάζοντα νερά. Και αυτό είναι που δημιουργεί αυτές οι εντυπώσεις. Ο μόνος φόβος για τη Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και όλοι λοιπόν θα πετροβολήσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με ποιους τρόπους, με ποικίλους τρόπους. Όπως λόγω χάρη οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις εμείς πιστεύουμε στο Πασόκ ότι είναι πληρωμένες, προπαγανδιστικές και κατευθυνόμενες. Πολλές φορές έχουν πέσει και κατά το παρελθόν, αποδεδειγμένα είστε έγκριτες δημοσιογράφοι.
1: Γενικά οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται δωρεάν, πληρώνονται για να γίνουν.
2: Λοιπόν, αυτές οι δημοσκοπήσεις συνήθως όταν δεν είναι σωστές και γνήσιες, δεν στηρίζονται στην επιστήμη τους, στη στατιστική, αυτές λοιπόν οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Τι έγινε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση όταν έφερε τον κύριο Τσίπρα ότι είναι πρώτος, έχασε με 17%. Τι έγινε στην Κύπρο, πάλι τα ίδια. Τι έγινε, να μην πάνε και πολύ παλιά στο παρελθόν, πάλι τα ίδια. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν πέφτουν έξω όταν είναι κατευθυνόμενες. Γιατί δεν είναι γνήσιες. Η τελική και η πιο έγκυρη δημοσκόπηση είναι αυτή της κάρτης. Και πιστεύουμε ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση εμείς στο ΠΑΣΟΚ θα πάρουμε τη θέση εκείνη που θα μας τάξει ο λαός. Και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε εκπτύξεις μεγάλες, σοβαρές προς το κάτω της κοινωνίας.
1: Ναι.
2: Μέλη παρά να προκηρυχθούν αυτές οι εκλογές που εμείς πιστεύουμε θα προκηρυχθούν πολύ γρήγορα.
1: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Επειδή έχει ξεκινήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αν τελικά φτάνουν τα λεφτά, ποιος θα πάρει τα λεφτά, αν μπορούν να δοθούν έξτρα, έτσι, κάποια χρήματα να δοθούν στις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγάλη ανάγκη. Και ενώ εσείς κάνατε κάποια κίνηση, η κυβέρνηση σας απάντησε ότι από πού θα τα βρείτε, δεν υπάρχουν λεφτά για να δοθούν. Τι απαντάτε σε αυτό, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ξέρετε, τα κοινωνικά στρώματα, τα χαμηλά, οικονομικά χαμηλά, δεινοπαθούν στην Ελλάδα και κάθε χρόνο που περνά.

0: έχει φτάσει, η ακρίβεια, η αγοραστική δύναμη που έχει πέσει, ο κόσμος δεν έχει λεφτά από το πρώτο δεκαπενθήμερο και μετά ακόμα εκεί, οι δαπάνες είναι τεράστιες, η οικονομική κατάσταση έχει φτάσει σε τέρμα. Λοιπόν, χρειάζεται κυβερνητική πολιτική, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται σωστή αναδιανομή του πλούτου. Όταν λοιπόν το πλούτο αυτό το διαχειρίζονται 5-6 τζάκια, βεβαίως και δεν θα περισσέψει ποτέ δραχμή για τον καθέναν και θα ζούμε τι σαν επέτες με επιδόματα. Αυτή η πολιτική πρέπει να σταματήσει, κυρία Ξενόφου. Ήδη έχει ταλανίσει πολύ τον κόσμο, τον έχει φτωχοποιήσει, τον έχει φτάσει σε τέρμα. Πρέπει αυτό λοιπόν να αλλάξει. Αυτό έχει γίνει βίωμα και χτήμα της κοινωνίας και γι' αυτό μαζί η κοινωνία και μαζί και εμείς με την κοινωνία θα αγωνιστούμε ακριβώς για να επέρθει αυτή η αλλαγή.
1: Ναι. Όλα αυτά, ναι, σας ακούμε. Όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που χωροκόπησε η χώρα μέχρι τώρα, πιστεύετε ότι υπήρχαν δυνατότητες να κάνουμε και άλλες κινήσεις, το πολιτικό σκηνικό, τα κόμματα εξουσίας, λίγο για να απαλύνουμε όλη αυτή τη δυστυχία και τον πόνο που έχει επέλθει στους Έλληνες?
0: Μετά την καταστροφή, ναι, και τη χρεοκοπία, κυρία Ξενόφου,
1: ναι,
0: την τύχη της χώρας διαχειρίστηκαν κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Το ένα σημάζεται λεφτά για να δημιουργήσει ένα πλεόνασμα 37 δις τα περίφημα που ήταν αίμα του ελληνικού λαού. Το θυμάστε πολύ καλά αυτό.
1: Καλά, ναι, όλα αίμα του ελληνικού λαού είναι, ναι.
0: Και πού είχανε πού. Πήγανε στην επόμενη κυβέρνηση ως κουμπαράς που διαχειριστήκανε πώς. Αδιαφανώς. Κανείς δεν ξέρει πού πήγανε. Όταν φτάσαμε, λόγω χάρη, είπαμε ότι ο κύριος Αντρουλάκης είπε για τη 13η σύνταξη και έπεσε ο ουρανός να με πλακώσει, ενώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, καλύτερα τα 300 ευρώ επίδομα που τάζει η κυβέρνηση από μία μόνιμη και πάγια 13η σύνταξη που κάτω-κάτω της γραφής δεν κοστίζουν και πολλά, είναι κοστολογημένα. Είναι 450 εκατομμύρια στην πρώτη δόση και 800 στη δεύτερη. 450 στην πρώτη, αν προσθέσουμε τη μισή σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους που δικαιούνται, πάνω από το 300. Η κυβέρνηση τι λέει, θα σας δώσω ένα επίδομα 300 ευρώ, ποτέ προεκλογικά. Εσείς το θεωρείτε σωστό αυτό? Όταν οι εταιρείες, οι συμβουλευτικές εταιρείες, παίρνουν και με ανάθεση κάποια δισεκατομμύρια για να συμβουλεύσουν ποιον και τι. Να συμβουλεύσουν όλες αυτές τις εταιρείες και να δώσουν την καμπάνια, την διαφημιστική, τη μερίδα του λέοντος και τα λεφτά να πάνε εκεί που πάνε χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα. Αυτό το ποσό δεν θα μπορούσε να απαλύνει την κοινωνία? Δεν θα μπορούσε μέσα από αυτό το ποσό αμέσως βγήκε και 13η σύνταξη? Γιατί μιλάμε τώρα? Τα θέματα είναι καθαρά θέματα διαχείρισης. Διαχείρισης και ελέγχου, κυρία Ξενόφου, που δεν υπάρχει.
1: Και η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται προεκλογικά, πρέπει να ασκείται με ορίζοντα τουλάχιστον τετραετίας αντιμετώπιση των προβλημάτων του λαού μας.
0: Δυστυχώς όμως η σημερινή κυβέρνηση αυτό εφαρμόζει. Εφαρμόζει λοιπόν την πολιτική μόνο προεκλογικά. Και ειδού τι έγινε αυτές τις ημέρες στο νησί μας. Μας επισκέφθηκε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας, για να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και να δώσει και μια συνέντευξη με φόντο το πλωτό ασθενοφόρο που το φέραμε στη Ζάκεδο, αχρίαστο να είναι δεν λέω, αλλά ίσως κάπου αλλού, κάποιο άλλο νησί του Αιγαίου να εξυπηρετούσε και να ήταν αναγκαίο περισσότερο από τη Ζάκεδο. Το Ζάκεδο και διακομιδή έχει και πολλά δρομολόγια στα καράβια έχει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία έχει στοιχήσει πανάκριβα στον Ζακηθινό λαό και στον ελληνικό λαό. Τι άλλο μας υπεσχέθη? Μας υπεσχέθη τώρα, μετά από το 1999, ότι θα γίνουν έργα στο λιμάνι. Αλλά τα τελευταία 8 χρόνια κυβερνούν την Ελλάδα οι ίδιοι. Τι είναι ψέμα αυτό? 8 χρόνια λοιπόν δεν θυμηθήκαν το master plan του λιμανιού. Τα 8 χρόνια αυτά δεν θυμηθήκαν τις μαρίνες.
1: Έχω πάντως ένα master plan, το παιδεύουμε.
0: Θυμηθείτε
1: λίγο ένα master plan.
0: Αυτά δεν θυμήθηκε κανείς τα καταφύγια, τα αλλιευτικά, τα εγκαταλελειμμένα, τα ρημαγμένα από διαφόρους τρόπους.

0: παράνομα.
1: Τώρα προεκλογικά τα θυμηθήκαμε όλα. Ήρθαμε ως διαμαγείας. Δεν τα λύσουμε. Μα τα έχουμε ακούσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια τα ίδια λέμε. Και 6 χιλιόμετρα γιατί λέει για το ναυάγιο. Τι είπα, άλλαμε στο ναυάγιο. Το ναυάγιο βάλαμε, λέει, κάποια κορμινά για να διασφαλίσουμε τι, την ασφάλιση των πολιτών. Το ναυάγιο είναι κλειστό, κύριε Ξενόπουλο.
0: Πριν πάμε στο ναυάγιο, ένα δευτερόλεπτο. Να κλείσουμε το κεφάλαιο της πόλης και να πούμε ότι υπάρχει ένα master plan που το παιδεύουμε στα 20 τελευταία χρόνια σε επίπεδο μελέτης. Με το να αλλάζουμε κάθε φορά τη μελέτη, δεν προσφέρουμε καμία υπηρεσία στον κορμάκι.
1: Με δικαιώνεται, κυρία Ξενόπουλο, αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Που συμφωνείτε μαζί μου.
0: Θυμάστε.
1: Τα 20 τελευταία χρόνια, πόσες φορές έχετε ακούσει αυτό το καινούριο master plan ή το plan B του λιμανιού?
0: Εγώ να θυμίσω απλά πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου, τον κύριο Τσουλούφη, και βουλευτή τότε τον κύριο Βαρβαρίγο. Λοιπόν, από τότε κουβεντιάζουμε για το master plan. Σκεφτείτε πόσες θητείες έχουν περάσει
1: χρόνια,
0: μέχρι τότε.
1: Μετά από τόσα χρόνια, τι έγινε, κυρία Ξενόφου? Ήρθαμε λοιπόν εδώ, είναι ένα εξαγγείλημα απλά και μόνο, όχι τι master plan και κουβέντε. Μία εκβάθυνση του λιμανιού που και αυτή η εκβάθυνση, αν γίνει,
0: είναι
1: άλλο όποτε
0: κομμάτι
1: γίνει,
0: το master plan.
1: Και από λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Είναι άλλο κομμάτι το master plan.
1: Από λεφτά του ελληνικού ταμείου.
0: Αλλά όλα λεφτά του ελληνικού λαού είναι. Μην έχετε αμφιβολία περί τούτου. Από τη φορολογία του Κοσμάκη όλα αυτά προέρχονται.
1: Σωστά. Ναι. Γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι κωδικοί που άλλα χρήματα πάνε εδώ, άλλα πάνε εκεί, άλλα πάνε αλλού. Και έτσι για να υπάρξει και μία ισορροπία κάποτε. Δεν μπορεί λοιπόν να ερχόμαστε να εξαγγέλνουμε μέτρα από ξένες τσέπες, μνημόσυνο ξελακόλυβα που λέει και ο λαός μας. Αυτές είναι οι αλήθειες, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω...
1: Και σαν κυβερνητικός υπουργός, σαν υπουργός ή κυβερνητικός βουλευτής, το θέμα της υγείας, λέω, το έθιξε πουθενά, ακούσατε καμία κουβέντα. Η υγεία στο νησί μας, κύριε Ξενόπου, που το ξέρετε καλύτερα εσείς από μένα.
0: Θα έρθει ο Υπουργός Υγείας για αυτά.
1: Είναι ήδη στην εντατική.
0: Ναι.
1: Αυτή η κατάσταση του νοσοκομείου, κύριε Ξενόπου, μέχρι πού μπορεί να ακολουθήσει, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Η ανασφάλεια λοιπόν του λαού, του λαού του Σακηθινού και των επισκεπτών το καλοκαίρι, έχουμε αύξηση του πληθυσμού κατά κάποια εκατομμύρια. Τι ασφάλεια έχουν αυτοί οι άνθρωποι, εάν κάποιος πάθει κάτι? Βλέπετε το τροχιά κάθε μέρα τι γίνεται. Βλέπετε ότι στο νοσοκομείο δεν λειτουργούν ολόκληρες κλινικές. Είναι κάτι που έχουμε βαρεθεί να το λέμε, αλλά δεν θα κουραστούμε όμως να το λέμε. Μέχρι που να έρθει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί δηλαδή να καλούν στο νοσοκομείο ασθενείς. Λόγω χάρη, ειλικρινά λυπάμαι γι' αυτό, στεναχωρήθηκα πολύ. Και εγώ νόμιζα στην αρχή ότι κάνει πλάκα. Μου λέει φέραμε ένα πεντρόλιτρο νερό για δεν έχουμε να ρίξουμε στην τουαλέτα. Τα για κάποιο μήνα. Περίπου 20-30 μέρες ήταν αυτό. Εγώ δεν το πίστεψα. Και όταν είδα εκεί, πήγα εκεί ως επισκέπτης, είδα την κατάσταση.
0: Δεν έχουν καθόλου νερό ή έχουν νερό καφέ? 24 ώρες
1: το νοσοκομείο Ζακίνητο χωρίς νερό.
0: Δεν έχουν καθόλου νερό.
1: Εκείνο το διάστημα 24 ώρες γιατί είχαν προγραμματίσει κάποια συντήρηση, δεν είχαν εξασφαλίσει την παροχή του νερού. Ολόκληρο 24ωρο χωρίς σταγόνα νερό. Οποία κατάντια, κυρία Ξενόφου. Να μιλήσουμε για την παθολογική κλινική. Η αιχμή του δωράτου στο νοσοκομείο είναι παθολογική κλινική. Όποιος πάει στο νοσοκομείο, ο πρώτος που το βλέπει είναι παθολόγος. Και παθολόγος δεν υπάρχει, κυρία Ξενόφου. Έχουμε έναν Άγιο Δημήτριο Κούτσι, ο οποίος θέλει και υποσύνταξη. Θεομόναχο. Εδώ και τόσα χρόνια. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό τι μας λέει? Ότι είμαστε ασφαλείς σαν κάτοικοι αυτού του νησιού? Να μιλήσουμε για την παιδιατρική κλινική με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτά που εδώ και λίγες μέρες εσείς από το σταθμό σας λυτεύατε. Με εκείνη την περίφημη γιατρό, σήμερα να μην έχει παιδιατρική κλινική, να μην έχει γιατρό. Μα για όνομα του Θεού, πού βρισκόμαστε? Τι είναι η κατάσταση της υγείας? Και πού θα φτάσουμε ακόμα? Και δεν μιλάμε για δύο χρώματα, για δύο κολονάκια, δύο καλοπιστικά φυτά, κάτι τέτοιο. Τι είμαι αυτό? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, εγώ σας μιλάω για τον εαυτό μου. Το επισκέπτομαι συχνά πυκνά από προβλήματα υγείας που έχω. Το νοσοκομείο. Τώρα μπορεί ίσως και προκαλέσει το γέλατα σε μερικούς. Δεν μπορεί να πάνε να σου παίρνουν αίμα, κυρία Ξενόφου, και να μην υπάρχει εκείνο το λαστιχάκι. Πού άλλο να φτάσουμε. Εκείνο το λαστιχάκι να σου δώσουν το μπράτσο σου για να σου πάρουν αίμα. Και στο δένει λέει με ένα ελαστικό γάντι. Δεν τα έχετε δει αυτά.
0: Το έχω δει, αλλά νομίζω ότι το ελαστικό γάντι είναι η εναλλακτική μέθοδος.
1: Μην λέμε τώρα αυτά τα πράγματα που είναι ειλικρινά στεναχωρούν.
0: Κύριε Μάκη,
1: αυτά είναι γελιότητα.
0: Να, μία παρεμβασούλα θέλω να κάνω και να σας πω ότι το έχω δει και εγώ το γάντι αυτό, αλλά επειδή έχει τύχει να μου πάρουν και εμένα αίμα, εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να παρακολουθήσουν σεμινάρια ή το νοσηλευτικό προσωπικό να είναι νοσηλευτές κανονικοί, διότι όσες φορές πήγαν να μου πάρουν αίμα, μάθαιναν πάνω στο
1: κυρία
0: χέρι
1: μου. Κυρία Ξενόφου, να εξασφαλίσουμε πρώτα το ΖΙΝ και μετά να πάμε και στο ΕΦΖΙΝ περί σεμιναρίων και λοιπά. Να εξασφαλίσουμε πρώτα το προσωπικό που είναι αναγκαίο.
0: Ναι, αλλά να ξέρει να κάνει και τη δουλειά
1: και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σε ιατρικό προσωπικό.
0: Όχι, επειδή είπατε το λαστιχάκι, μετέφερα και εγώ μια εμπειρία μου προσωπική.
1: Στο ραδιόφωνο προχθές άκουγα τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, τον κύριο Μπάστα, και ειλικρινά ο άνθρωπος είναι σε απόγνωση. Δηλαδή ακούγονται σε αυτά τα πράγματα ο κόσμος, μόνο να ανησυχεί μπορεί. Και όχι να αισθάνεται ασφάλεια. Από αυτό έπρεπε να συμβαίνει. Να αισθάνεται ασφάλεια ακούγονται στο νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που κάποιοι κάποτε φτιάξανε. Ένα κόσμο πραγματικό, με χώρους πολλούς, με όλες τις κλινικές, με όλα τα μηχανήματα και να μην έχουμε ανθρώπους. Και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει, και ο τοπικός βουλευτής βεβαίως, και να λέει το σύστημα υγείας πάει καλά. Εσείς το βλέπετε να πηγαίνει καλά.
0: Γιατί ποιος Έλληνας το βλέπει να πηγαίνει καλά.
1: Κυρία Ξενόφου, να πάμε στο μεγάλο και εμείς το θέμα της εποχής. Να πεθαίνει ο κόσμος το 2026 από λεπτοσπήρωση.
0: Εντάξει, εμείς το έχουμε αναδείξει εκεί, αυτό το θέμα και διαχρονικά, όπως ξέρετε, η εφημερίδα εννοώ.
1: Εκεί φτάσει η υγεία στο νησί μας. Από λεπτοσπήρωση, κυρία Ξενόφου.
0: Να πάμε λίγο πιο πριν. Δεν είναι θέμα υγείας, είναι θέμα λήψης μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να το πάμε στη ρίζα του το πρόβλημα. Όταν δεν λαμβάνουμε υγειονομικά μέτρα, προφανώς θα φτάνουμε στο νοσοκομείο ή τιμοθάνατη.
1: Όλα αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να ερημνήσει. Εκείνος που κυβερνάει
0: η τοπική εξουσία, προφανώς, ναι, η τοπική εξουσία.
1: Η εξουσία. Ποιος θα μεριμνήσει εγώ και εγώ να μεριμνήσω, αλλά τι, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Μεριμνεί ο καθένας για το σπίτι του, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί το να μεριμνεί ο καθένας για το σπίτι του. Τώρα μιλάμε για τις ευθύνες του κράτους.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάντως λοιπόν, με το θέμα της λεπτοσπήρωσης, πριν το κλείσουμε, γιατί είναι συνυφασμένο με το θέμα της υγείας, ευτυχώς που έχουμε και μια εντατική τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλους τους συμπολίτες μας για να γίνει κάτι. Έχει φτάσει στο μη παρέκει το πρόβλημα και δεν θα διορθώνεται τίποτα σε λίγο.
1: Και από αυτούς βεβαίως να υπάρχει προσοχή μεγάλη, αλλά πρέπει όμως και η διοίκηση να λάβει τα μέτρα της. Μειοκτονία έχει γίνει, κυρία Ξενόφου, φέτος καθόλου. Εδώ άκουγα τον κύριο Τσιλιγότη προχθές, τον ομαρχιακό σύμβουλο, τον αντιπεριφερειάρχη, και έλεγε ότι θα προχωρήσει. Το θα, ήδη έχουμε θυμίσει θύματα, κυρία Ξενόφου, 3 θύματα στο νησί εφέτος από τη λεπτοσπήρωση.
0: Ο κρούσματα, όχι θύματα, γεγονότα. Ένα θύμα. Έχουμε 4 κρούσματα, ένα θύμα. Ένας έχει φύγει από τη ζωή. Και ένας νοσηλεύεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να μετράνε με νεκρούς όμως για να ενδιαφερθούμε για αυτό το θέμα. Και ξέρετε, τα ποσά που διατίθενται είναι απειροελάχιστα μπροστά στο πρόβλημα. Και εγώ περιμένω ειλικρινά τον Εωδή να έρθει στη Ζάκυνθο να μας προτείνει λύσεις.
1: Δεν πρέπει λοιπόν να δοθεί ένα ενδιαφέρον από τους διοικούντες για αυτό ακριβώς τα πράγματα. Δεν πρέπει να λυθούν τόσα και τόσα πράγματα. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός, και ο κάθε Υπουργός που έρχεται κατά καιρούς, αλλά τώρα προεκλογικά μόνο μας έχουν θυμηθεί. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν πουθενά, μέχρι τώρα μας λέγανε ότι όλα πάνε καλά. Με υπεροψία και αλαζονία. Με στρονθοκαμιλισμό που νομίζω ότι βάζουμε το κεφάλι στην άμπο, δεν μας βλέπει κανείς και δεν μας ακούει. Δεν είναι έτσι. Ο λαός και ακούει και βλέπει και θα πάρει τις αποφάσεις του, τις οποίες θα εκφράσει μέσα από την κάλπη, στις εκλογές όποτε αυτές και ανέφθουν. Θα έρθουν γρήγορα, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Πότε να περιμένουμε το πρόγραμμά σας για τα τοπικά, όπως είπατε στην τελευταία σας ανακοίνωση?
1: Το πρόγραμμά μας είναι εδώ και ήδη το επικοινωνούμε με τον κόσμο και κάποια μέρα να κάνουμε και μια εκπομπή, να το αναλύσουμε και να αναφερθούμε διεξοδικά σε κάθε τι. Είναι πολλά τα προβλήματα, κυρία Ξενόπουλου, και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει μία μόνο εκπομπή για να αναφερθούμε και να τα αναλύσουμε όλα.
0: Ωραία.
1: Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ας έχουμε και τη δική σας συμπαράσταση, να έχουμε το βήμα και τον τρόπο να επικοινωνούμε.
0: Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε καθημερινώς,
1: είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε μέσα στην αγορά, επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας, είμαστε πανέτοιμοι καθόλα, είμαστε... Περιμένουμε τις εκλογές όποτε αυτές και αν προκηρυχθούν.
0: Επίκειται
1: είμαστε
0: επίσκεψη...
1: πανέτοιμοι με ό,τι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καταλαβαίνετε τι λέω ακριβώς.
0: Και το ψηφοδέλτιο εννοείται.
1: Το ψηφοδέλτιο είναι πανέτοιμο.
0: Ναι, να μας το πείτε. Υπάρχει περίπτωση.
1: Αλλά θα ανακοινωθεί σε χρόνο που θα αποφασίσει ο πρόεδρός μας και ο γραμματέας. Το πείτε μας ο Γιάννης Παντακαστάνης. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι, γιατί είχε έρθει.
1: Έχουμε πολλά του.
0: Είχε έρθει ο κ. Βαρδακαστάνης στη Ζάκυνθο για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πριν κλείσουμε και κάτι τελευταίο. Επίκειται η επίσκεψη και κάποιου άλλου στελέχου στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει κάτι στο πλάνο για τις επόμενες εβδομάδες, για τον Αύγουστο.
1: Ναι, είναι κάποιοι στελέχοι. Θα έχουμε συναντήσεις και καμία εκδήλωση θα προγραμματίσουμε. Βγαίνει συντόμως εκεί και γύρω στις γιορτές του Αγίου.
0: Μάλιστα. Εκεί περιμένουμε. Και
1: αυτό θα ανακοινωθεί βεβαίως σε λίγο χρόνο. Οπότε να έχει και ο κόσμος το περιθώριο να ενημερωθεί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είστε με τη συνδρομή σας ως προς την ενημέρωση.
0: Την έχουν όλοι. Θέλω να ξέρετε ότι την έχουν όλοι τη συνδρομή μας και πολύ περισσότερο οι μικροί που έχουν ανάγκη από προβολή. Ενώ τα όποια μικρά κόμματα υπάρχουν, έτσι. Και αναφέρουμε σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ξενόπου. Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Κουρούμαλε, γεια σας. Ο κύριος Μάκης Κουρούμαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, ήταν κοντά μας σήμερα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Περνάμε στο επόμενο θέμα μας και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας της Ζάκυνθο, τον κύριο Στέλιο Γούλα Ελιάρη, να συζητήσουμε μαζί του θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού του κυρίου Βασίλη Κικίλια την Κυριακή στο νησί μας. Ο Υπουργός ήρθε με την ιδιότητα του υπευθύνου στην Ναυτιλία, είναι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έκανε έτσι μια περιοδία στο λιμάνι και είδε άλλα θέματα που αφορούν την περιοχή της Ζάκυνθου. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελική, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά. Όπως θα είπατε στην εισαγωγή σας, έχουν τα πράγματα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας κύριος Κικίλιας επισκέφθηκε την περασμένη Κυριακή το νησί μας στο πλαίσιο κάποιων επισκέψεων που κάνει στα επιμέρους λιμενικά ταμεία.
1: Ναι.
2: Και έγινε και μια σύσκεψη μεταξύ των φορέων με αφορμή αυτό. Θεωρώ ότι είχε αρκετό συζήτηση στα επίμαχα θέματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να σκύψουμε πάνω τους. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να συζητάμε πράγματα τα οποία πλέον έχουν δρομολογηθεί. Θεωρώ ότι σε αρκετά υψηλό επίπεδο τούτη την ώρα έχουμε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κάποια πράγματα δρομολογημένα σε σχέση με το λιμάνι.
1: Ναι.
2: Όπως είναι η βυθοκόρηση του λιμανιού, η οποία έχει ήδη ανάδοχο και όσον ούπο θα ξεκινήσει.
1: Ο καθαρισμός του δηλαδή, να πούμε μια λέξη απλά, ναι, μερικές φορές και εγώ σκέφτομαι που να την καταλαβαίνει ο κόσμος. Το καθαρίζουμε το λιμάνι, ναι, το εκβαθύνουμε, πετάμε τη λάσπη για να μπορούν τα πλοία να προσεγγίζουν με ασφάλεια τα μεγάλα.
2: Όπως είναι η ασφαλτοδρόμηση του λιμανιού, είναι κάτι ακόμα το οποίο...
1: Το δρόμο θα ασφαλτοστρώσουμε εννοείται, ναι.
2: Να προκύψει.
1: Ανακοινώθηκε και αυτό.
2: Όπως, ναι, και τα φώτα τα οποία θα μεταφερθούν και θα αλλαχθούν. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα να δούμε με προσοχή και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά φυσικά το master plan, που είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολύ, να πούμε ότι τούτη την ώρα είναι στο στάδιο των εγκρίσεων. Θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα διαδικασίες και μετά το πέρας αυτών των διαδικασιών θα έχουμε και μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση από μέρους του Λιμενικού Ταμείου στο κοινό, στους ζακυνθινούς πολίτες, του τι μέλη να γίνει,
1: ναι,
2: ποιες θα είναι ακριβώς οι παρεμβάσεις και ποια θα είναι η μορφολογία που θα προκύψει. Οπότε θα πρέπει να ξέρει και ο επιχειρηματικός κόσμος πώς θα μπορεί να κινηθεί και πώς θα πρέπει να θέτει το χρόνο, που είναι πολύ σημαντικό για το νησί μας.
1: Να γίνει, εγώ το λέω γιατί ξέρετε, χρόνια παιδευόμαστε με αυτό το θέμα του Master Plan και γενικά με τις μελέτες και θέλουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως να κατασταλάξουμε στην καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας, δεν το συζητώ, αλλά να το προχωρήσουμε αυτό και να μην πηγαίνουμε γύρω-γύρω με μελέτες, επειδή μας έχει ταλαιπωρήσει αυτό το θέμα. Ναι.
2: Θα πρέπει όλοι οι φορείς να σκύψουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα και να το κυνηγήσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, προκειμένου άμεσα να λάβει σάκα και οσουτά. Γιατί το ακούμε πλέον πολύ καιρό, ήρθε η ώρα, θεωρώ, να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Σας είπε κάτι παραπάνω, επειδή είχατε και συναντήσεις, εμείς δεν είμαστε ούτε στο Λιμενικό Ταμείο μέσα, σας είπε κάτι περισσότερο ο Υπουργός για αυτό το σχέδιο για το λιμάνι με το Master Plan? Είναι κάτι που θα πρέπει να το μοιραστείτε μαζί μας, αν κάτι από όλα αυτά δηλαδή μπορεί να υποθεί?
2: Τούτη την ώρα θα μείνω σε αυτά που σας προανέφερα σε σχέση με το Master Plan.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς ανακοίνωση τούτη την ώρα και φυσικά δεν είμαι κι εγώ αυτός που θα έπρεπε να βγει διαστόματός μου.
1: Ναι.
2: Όμως σε κάθε περίπτωση κρατήστε όλα αυτά που σας προείπα. Να επισημάνω ότι είδα σύνδεια μεταξύ των φορέων, που είναι πολύ σημαντικό και δεν εννοείται πάντα.
1: Δεν υπάρχει. Γενικά έχει υπάρχει τσάκωμα στη Ζάκυνθο και εμείς την ώρα που το δήλωσε τρίβαμε τα μάτια μας.
2: Προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ας αποφύγουμε τα ευκολογία και να μένουμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούμε να δρομολογήσουμε, να πάρουν επιτέλους σάκα και οστά.
1: Ναι.
2: Εγώ πάντως είμαι αισιόδοξος ότι ήρθε η ώρα να γίνει κάτι σε σχέση με το λιμάνι Ζακύνθου, που τόσο πολύ σημαντικό είναι για μας.
1: Και όχι μόνο σημαντικό, είναι η καρδιά της πόλης μας. Δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Η πόλη έχει ανάγκη και αυτή από στήριξη και το λιμάνι της είναι έτσι ένα σημείο αναφοράς που προσελκύει κόσμο. Έχουμε πολύ ωραία σημεία περιπάτου. Να τα προσέξουμε λίγο παραπάνω αυτά για να δείξουμε και εμείς και στον κόσμο που έρχεται εδώ ότι εκτιμάμε την παρουσία του. Να σας πω λίγο, να πούμε, θέλω, ξέρετε, για το θέμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στον κόλπο του Λαγανά, λίγο για τα ορφανά λιμάνια και λίγο για τη Βολήμα. Λίγο απ' όλα δηλαδή, δεν ξέρω, του θέσατε τίποτα?
2: Στο πλαίσιο της επισκέψεως, γιατί φαντάζομαι ότι υπό αυτό το πρίσμα με ρωτάτε, Ναι. Δεν έγινε κάποια πολύ συγκεκριμένη μνήμα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δεν έγινε μια αναφορά, εννοείται, σε όλα αυτά τα θέματα τα πολύ κρίσιμα. Σε κάθε των περιπτώσεων, τα κύρια θέματα συζήτησης της σκέψης της συγκεκριμένης ήταν, όπως σας είπα και νωρίτερα, το λιμάνι της Ακίνθου, ναι, και τα έργα που σας προανέφερα, καθώς και επίσης το master plan που ετούτη την ώρα βρίσκεται προς υπογραφή.
1: Ναι.
2: Προσέγγιση, συγγνώμη.
1: Υπόθηκε και ότι θα δοθεί βοήθεια με προσωπικό στο λιμεναρχείο και το λέω γιατί κάθε καλοκαίρι, υπόθηκε, ξέρετε, δεχόμαστε και εμείς παράπονα.
2: Ναι. Ναι. Υπόθηκε διαστόματος του
1: υπουργού
2: ότι ετούτη την ώρα είναι προς διορισμό,
1: ναι,
2: 500 λιμενικοί ανά
1: την Ελλάδα.
2: Ελλάδα,
1: ναι.
2: Και μέσα στη σύσκεψη υπόθηκε επίσης διαστόματος του Υπουργού ότι άλλες θέσεις αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 26, που είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσω αυτού του τρόπου θα επαληθούν όπως θα πρέπει οι υπηρεσίες συγκεκριμένες.
1: Ναι, απλά τον ρώτησα και εγώ στη συνέντευξη εκεί που έγινε μπροστά από το σκάφος, αυτό το ασθενοφόρο, γιατί κατά καιρούς, να ξέρετε, διαχρονικά τώρα σας λέω, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια και οι λιμενάρχες και το προσωπικό μας λέει ότι θέλει μια βοήθεια, ειδικά τον Αύγουστο μήνα, για να μπορέσει να αστυνομεύσει το νησί από άκρους άκρων. Και κυκλικά γύρω-γύρω, σε όλες τις αμμουδιές, όλες τις θάλασσες, στον κόλπο του Λαγανά που είναι ο βιότοπος, το ναυάγιο, στην πόλη. Εντάξει, όλα αυτά, ας πούμε, μας τα έχουν θέσει.
2: Για αυτό μου το θέτετε, η εικόνα που αποκόμισα από όσα άκουσα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης και των συσκέψεων είναι ότι τούτη την ώρα στο επίπεδο του προσωπικού, στο κομμάτι που τώρα εσείς μου παρουσιάσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτό υπάρχει, μας είπε και ο υπουργός που τον ρωτήσαμε.
2: Ενδεχομένως να λείπουν οργανικά άτομα θέσεις, αλλά τούτη την ώρα δεν υπάρχει θέμα σε συγκεκριμένη υπηρεσία.
1: Να έχει λήψεις. Και εγώ για να μην παρεξηγούμε, επειδή κατά καιρούς ξέρετε, ρωτάμε και εμείς όλους εκεί τους εργαζόμενους μας στην αστυνομία, είναι μας το λιμενικό, ότι χρειάζεστε βοήθεια, τι γίνεται. Και μας έλεγαν πάντα το θέμα του προσωπικού, γι' αυτό και ακριβώς το έθεσα. Μας είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Εντάξει, το δεχόμαστε, εννοείται αυτό και ελέγχουμε στην πράξη όλοι. Βεβαίως, ό,τι λέμε δεν το λέμε για να έχουμε έναν αστυνόμο από πίσω μας ο καθένας, γιατί πρέπει και ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου και ο κάθε επαγγελματίας να φροντίζει και αυτός να κάνει τη δουλειά του σωστά. Χωρίς να χρειάζεται από πάνω από το κεφάλι του τον αστυνομικό ή τον λιμενικό, έτσι.
2: Εντάξει, που δεν είναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό που
2: λέτε. Να σας ρωτήσω. Είναι πολλές ονόμα, είναι αυτονόητο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, απλά επειδή υπάρχει παραβατικότητα, ναι, σας έχετε πολύ τουρισμό, πολύ χρήμα, όλα αυτά ξέρετε φέρνουν και παρανομία.
2: Όλα αυτό πολύ φέρνουν,
1: ναι,
2: και τα
1: φέρνουν και τα αρνητικά, όχι μόνο, δεν φέρνουν μόνο τα καλά. Και γι' αυτό, ναι, ακριβώς λέμε ότι χρειάζεται μια αυξημένη αστυνόμευση. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι και την προηγούμενη μέρα είχε κάνει περιπολίες στο λιμεναρχείο, στον κόλπο του Λαγανά, που και εκεί υπάρχουν θέματα με πάρα πολλά σκάφη που υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, που έχουμε τραυματισμένες χελώνες. Συνέλαβε έναν κυβερνήτη σκάφους που δεν τηρούσε τα μέτρα που ισχύουν μέσα στο χώρο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Και μακάρι αυτό να γίνεται πολύ συχνά. Είδα ότι έχουμε πολλά σκάφη, θέλω να πω, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση το λέω, εκεί στην παραλία που είμαστε. Είδαμε ότι είναι το σκάφος του ΟΦΠΚΑ, το σκάφος, το πλωτό, αυτό το ασθενοφόρο και το σκάφος του το κανονικό. Τρία σκάφη
2: βεβαίως,
1: είδα.
2: Βεβαίως, έχουμε τη συνήθεια, θα βάλω και τον αυτό μου μέσα, να προσπερνάμε τα καλά που γίνονται στον τόπο μας και επειδή υπάρχουν και κάποια κακά, δεν το συζητάμε, τα οποία είναι και σημαντικά, να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι όντως, όπως είπατε, πολύ σημαντικό. Το συγκεκριμένο πλωτό, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη εβδομάδα έκανε και την πρώτη του μεταφορά ατόμου που χρειάστηκε και πολύ σημαντικό το ότι το έχουμε στο, ναι, νησί μας. Και αφού τον άκουσα και στη συζήτηση, επειδή υπάρχει μια υποχρέωση που είναι
1: συμπολίτη μας με πρόβλημα στο μάτι, ναι, που είχε υποστεί.
2: Ακόμα και όταν
1: πόλης
2: αυτό φεύγει από το νησί μας, θα αντικαθίσταται από άλλο. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να αναφερθεί.
1: Ναι.
2: Ότι μόνιμα υπάρχει τέτοιου είδους χάρη στο νησί μας.
1: Και καλό είναι που το συζητάμε για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που αν δεν βγουν ανακοινώσεις, αν δεν επικοινωνηθούν στον κόσμο, δεν είναι γνωστό. Δηλαδή, εμάς και ο βουλευτής μας ενημέρωσε, θέλω να πω, ότι πριν από δύο βράδια, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένας συμπολίτης μας που είχε πρόβλημα στο μάτι του, κινδύνευε να το χάσει το μάτι του από κόλληση και τον μετέφερε το σκάφος, ώρα προφανώς που δεν είχε πλοίο η γραμμή, στην απέναντι στεριά για να πάει σε κάποιο μεγάλο νοσοκομείο που έχει οφθαλμολογική κλινική μέσα.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά.
1: Θέλω,
2: έτσι είναι τα πράγματα.
1: Θέλω να μου πείτε τι άλλο υπόθηκε. Κάνετε πολλές συζητήσεις μεταξύ σας. Από αυτά, εντάξει, που λέγονται, όχι από αυτά που δεν λέγονται. Εντάξει, τα εσωκομματικά σας μπορεί να είναι θέματα προετοιμασίας για τις εκλογές. Αλλά ό,τι λέγεται να το ακούσουμε. Ευχαρίστως.
2: Εκτός των θεμάτων που σας προανέφερα, θα σας πω ότι επί την ευκαιρία μας έκανε την τιμή ο Υπουργός να συναντηθεί και με την Νομαρχιακή Επιτροπή, όπου έγινε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση. Εκφράστηκε πλήθος θεμάτων, συζητήθηκε πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με το νησί μας και είναι και σχετικά φυσικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργού από, από τα μέλη μας. Εκτιμώ πάρα πολύ λοιπόν αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε. Έγινε και μια συζήτηση φυσικά όσον αφορά τις εθνικές εκλογές όταν αυτές προκύψουν, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα όσο έχει πει ο Υπουργός της χώρας την ώρα τους, δηλαδή τον επόμενο Απρίλιο. Να σας πω επί την ευκαιρία ότι καθώς ως ονούπο θα έχουμε την μεταφορά της νομαρχικής της δικούς της επιτροπής στην καινούργια μας γραφεία.
1: Τα οποία είναι που, μια και μας το λέτε.
2: Είναι επί της Ποσκόλου.
1: Ωραία.
2: Σε αρκετά κεντρικό σημείο.
1: Ναι.
2: Είναι ένα προσωπικό στοίχημα που έχει θέσει η δικούς επιτροπή, υπό την έννοια ότι...
1: Να είναι σε αξιοπρεπής μεγάλος ωραίος γίνουν, χώρος. Ναι.
2: Ναι, και να είναι λειτουργικά, προκειμένου να ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει σε σχέση με την παράταξη να ξεδιπλωθεί εκεί πέρα όπως του πρέπει.
1: Ναι.
2: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα έχουμε πολλά να πούμε, θεωρώ, εν ενθέτω χρόνο.
1: Ωραία. Μετά από τη Ζάκη θα έφυγε και πήγε στην Κυλλήνη με το πλοίο της γραμμής. Δεν μπορούσε να φύγει κι αλλιώς. Αλλά είχε κι άλλη σύσκεψη εκεί. Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μας, εμείς δημοσιογράφους. Έγινε και εκεί το αντίστοιχο που έγινε στη Ζάκυνθο. Αναφέρθηκαν θέματα ότι το λιμάνι της Κυλλήνης εξυπηρετεί εδώ την νοτιοδυτική Ελλάδα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, που είναι πολύ κέριο, ξέρετε, και σημαντικό και για τον τουρισμό μας. Αναφέρθηκαν κάποια νούμερα έτσι μεγάλα, περίπου τη τάξη των 800.000 ανθρώπων που μετακινούνται σε ετήσια βάση. Και νομίζω ότι και εκεί έγινε κάτι ανάλογο με αυτό που πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο. Γιατί η Ζάκυνθος εξαρτάται καλώς ή κακώς από το λιμάνι της Κυλλήνης στα θέματα αυτά των μεταφορών και της ναυτιλίας.
2: Αν το καλοσκεφτείς, όλοι εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστό. Οπότε... αυτό που λέτε και μεγάλη κουβέντα, αρκεί να την κατανοήσουμε. Ότι ο ένας είμαστε υποεξάρτηση από τον άλλον, ακόμα και από το Μυρμήγκι.
2: Το επιθυμεί το αποτέλεσμα. Και εμάς αυτό που μας νοιάζει όσον αφορά το λιμάνι Ζακύνθου είναι να μπορέσει αυτό το πράγμα να πάρει τη μορφή που του πρέπει εν ενθέτω χρόνο, να είναι λειτουργικό στο μέγιστο βαθμό και φυσικά να φέρει τα μεγαλύτερα έσοδα τόσο για το λιμάνι το ίδιο μέσω της φιλοξενίας είτε του γιότιν είτε των κουρασγερόπλων, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι όντως έχουν μειωθεί δραματικά και όλα αυτά είναι πόροι οι οποίοι λείπουν τούτη την ώρα από το νησί. Κατά ψέματα, εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τις συνθήκες που πρέπει αυτά τα πράγματα να επανέλθουν και να φτάσουν το μάξιμο που μπορούν.
1: Ναι.
2: Εκεί πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Από όποια βαθμίδα της διοίκησης και να υπάρχει.
1: Μακάρι να μπορούσαμε οι Έλληνες να συνεργαστούμε, θα είχαμε κάνει θαύματα. Λοιπόν, θέλω να πω πριν κλείσουμε ότι υπάρχει και άλλο ένα πλάνο, δεν ξέρω αν το είπαν εκεί μέσα στο λιμενικό ταμείο, που χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις βάθους, ας πούμε, στο λιμάνι μας, επειδή είναι παλιό το λιμάνι μας και θέλει έτσι κάποια βοήθεια και κάποια στήριξη. Αναφέρομαι στο μόλο από την άλλη πλευρά, στον Άγιο Νικόλα, που εκεί προφανώς κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ένα έργο μεγάλο για να μην πέσουν εκεί τα μουράγια, τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά, με δεδομένη την κλιματική αλλαγή, τους ανέμους, τα δυνατά κύματα, θέλουν κάποια στήριξη. Και το άλλο έχει να κάνει με την παραλιακή λεωφόρο της πόλης, που από κάτω είναι λίγο κούφια, γιατί είναι χρόνια το λιμάνι, φτιάχτηκε τα χρόνια τα παλιά, ξέρετε, με πέτρες κλπ. Και καλώς να γίνει η ασφαλτόστρωση τώρα. Απλά εγώ το λέω συμπληρωματικά ότι πρέπει να δούμε κάποια ώρα τι ανάγκες έχει η χερσαία ζώνη του λιμανιού. Δεν μιλάω για το νερό, για τη θάλασσα. Ακριβώς κάτω από το κεντρικό δρόμο, τη Λομβάρδου. Τι ανάγκες υπάρχουν εκεί, γιατί έχουμε σπηλαιώσεις κλπ. Για να μπορέσουμε εν ευθέτω χρόνο κάποια ώρα αυτά να τα τακτοποιήσουμε και να είναι όντως σύγχρονος το λιμάνι.
2: Ένα
1: μας
2: γενικότερο σχόλιο πάνω σε αυτό που λέτε. Επιμέρους μπορούμε να το προσαρμόσουμε ανά πάσα στιγμή όποτε θέλετε. Θα πρέπει για το κάθε θέμα να γίνεται μια εντελεχής παρουσίαση του τι σχέδιο έχουμε. Προτού μπούμε σε όποια συζήτηση, αν αυτό μας κάνει ή δεν κάνει, για να ξέρει ο κόσμος τι να περιμένει από εμάς. Άρα, για να έρθουμε στο σήμερα και σε αυτό που κουβεντιάζουμε, θεωρώ ότι θα πρέπει ως ολόπο, ειδικά όταν θα έχουμε και κάποιες προχωρημένες εξελίξεις όσον αφορά με το master plan, να γίνει μια παρουσίαση που να είναι τα πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα στους πολίτες, ναι, και στον επιχειρηματικό κόσμο.
1: Εννοείται, εγώ ακροθυγώς το έπιασα, ξέρετε, επειδή χρόνια ακούμε και χρόνια γνωρίζουμε ότι κάποια ώρα χρειάζεται να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά. Ξέρετε, και
2: είναι
1: εκεί.
2: Είναι και κάποια ζητήματα τα οποία είναι άκρως τεχνοκρατικά.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορεί ο μέσος χρήστης εντός εισαγωγικών.
1: Άμα δεν είναι και μηχανικός, πώς να τα ξέρει, βέβαια.
2: Βεβαίως. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα όλα
1: σίγουρα,
2: αυτά.
1: Σίγουρα.
2: Και δεν το συζητάμε ότι θα πρέπει να πέσει.
1: Και εμείς από τους ανθρώπους που τους χρήστες του λιμανιού, να ξέρετε, εμείς το ακούμε περισσότερο.
2: Βέβαια, ναι.
1: Οι χρήστες του λιμανιού μας έχουν ενημερώσει.
2: Ναι. Οι επαγγελματίες και οι πολίτες είναι αυτοί που σου δίνουν το πραγματικό στίγμα του τι συμβαίνει. Ναι. Ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να, και να σε πάει προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ζήτησε κάποια ενημέρωση ο Υπουργός πάνω για τις βολήμες για το θέμα του ναυαγίου? Επειδή δημοπρατήθηκε βέβαια εκεί, το ξέρουμε. Μήπως ήρθε σε κάποια άλλη ενημέρωση, μήπως ήθελε τη βοήθεια σε κάτι.
2: Η θεματολογία ήταν πολύ συγκεκριμένη.
1: Ήτανε,
2: και ήταν
1: αυτή
2: που σας είπα.
1: Εντάξει,
2: ωραία. Σε άλλα θέματα εξάλλου τοποθετήθηκε ο ίδιος.
1: Μας είπε πολλά, τον ρωτήσαμε κι εμείς. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε πάντα να βγάλουμε ό,τι μπορούμε.
2: Νομίζω, κυρία Ξενόφου, ότι στη συνέντευξη που δόθηκε μπροστά από το κλωτό απάντησε αρκετά ζητήματα από αυτά που, ναι, που αναφέρατε. Ωστόσο,
1: τον είχαμε και κατά από τον ήλιο εκείνη την ώρα, δεν ήταν ότι καλύτερο, το ξέρουμε, αλλά εντάξει. Ήταν λίγο ζέστη εκείνη την ώρα που καθόμασταν, ναι, κατά από τον ήλιο, αλλά εντάξει. Τον κουράσαμε λίγο.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάντως είδαμε ότι ήταν πολύ με τους ανθρώπους, πάρα πολύ φιλικός και πολύ ανοιχτός και μίλησε με όλους. Και θέλω να συμπληρώσετε κάτι σε κάποιον. Καλό, ναι, καλό είναι αυτό για τους πολιτικούς να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους και να μαθαίνουν την αλήθεια. Θέλω να πω πριν κλείσουμε ότι σε κάποια φάση μια κυρία τον πλησίασε και του είπε: έχουμε θέμα, του λέει, με το νερό στη Ζάκη. Του κάντε ό,τι μπορείτε για να μην πληρώνουμε το νερό και να έχουμε κάπου βρύσες να παίρνουμε. Λοιπόν, και το λέω εγώ γιατί είναι ένα διαχρονικό θέμα της Ζακύνθου και κάποια ώρα και αυτό είναι ευθέτω χρόνο. Θα το δούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο για σήμερα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, κύριε Πρόεδρε. Τις καλημέρες μας. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Γουλιάρης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Ζάκυνθο, ήταν κοντά μας με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 90,8 στα FM.
1: Λοιπόν, είναι 1 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, συνεχίζουμε. Είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Εσείς ακούτε τον Ερμή στη συχνότητα των 91 και 8 και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, να κάνουμε έτσι και την αναφορά μας στα τουριστικά μας θέματα και στην πορεία του τουρισμού, μια και έχουμε μπει στους πολύ θερμούς μήνες. Τις καλημέρες μας, κύριε Φιλιπποπολίτη.
2: Καλημέρα και ηλικία μου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Εύχομαι καλή δουλειά, όλα τα καλά σε όλο τον κόσμο, λιγότερους καύσονες, περισσότερα λεφτά στις τσέπες μας και περισσότερη αγάπη και ενδιαφέρον.
2: Όλα τα δύσκολα έπιασε, Αγγελική. Όλα τα δύσκολα έπιασε.
1: Γιατί, κάνουμε την ευχή και μακάρι άμα δουλέψουμε όλοι μαζί οι άνθρωποι, νομίζω σε μια σωστή κατεύθυνση κάτι θα πετύχουμε.
2: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, έχουμε περάσει φέτος διαπυρός και σιδήρου. Αν και πιστεύω ότι η χειρότερη σεζόν που περάσαμε ήταν τότε με τον κορονοϊό, εγώ. Νομίζω τότε ήταν η μεγαλύτερη αγωνία, το μεγαλύτερο άγχος για το αύριο.
2: Ναι, μάλλον δεν είναι η χειρότερη σεζόν που περνάμε. Εντάξει, είχαμε το μεγάλο σοκ με το θέμα του πολεμικού αεροσκάφους που προσγειώθηκε εδώ και τις ανομαλίες που δημιουργήθηκαν για 12,
1: για
2: 4 ώρες περίπου.
1: Ναι.
2: Γιατί ήταν ένα μεγάλο θέμα.
1: Ήταν καλό.
2: Αλλά γενικά, ευτυχώς δεν έχουμε φωτιές. Ευτυχώς, δηλαδή, δεν έχουμε κάποιο δυσάρεστο έτσι. Σοβαρό γεγονός, οπότε δεν μπορούμε να πούμε είναι η χειρότερη χρονιά. Όχι, είναι οκ.
1: Και αύξηση της κίνησης έχουμε. Εγώ βλέπω τα αεροπλάνα πολλαπλησιάζονται κάθε Σαββατοκυριακό. Έχουμε όλο και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω.
2: Ναι, εντάξει, όλοι.
1: Συγκριτικά με πέρυσι παραπάνω, εγώ τα βλέπω που τα μετράω. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μένουν λιγότερες μέρες οι άνθρωποι, να χαλάνε λιγότερα λεφτά, αλλά όλο πιο. Δηλαδή, ας πούμε, 50 αεροπλάνα δεν θυμάμαι εγώ ποτέ. Τα θυμάμαι τον Αύγουστο, δεν τα θυμάμαι Ιούλιο. 50 πτήσεις, όχι 50 αεροπλάνα, 50 πτήσεις την
2: 50
1: ημέρα.
2: 50 πτήσεις την ημέρα, ναι, είναι αρκετές οι πτήσεις. Ναι, όχι, έχει αρκετή κίνηση.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ζήτηση για το νησί. Πάρα πολύ βέβαια last minute, πάρα πολύ. Έτσι, ο κόσμος φυσικά πάντα θέλει να φύγει, έστω και την τελευταία στιγμή. Και ανεξαρτήτως και τιμών μπορούμε να πούμε, γιατί στην υψηλή περίοδο οι τιμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εκπτώσεις, συνήθως δεν υπάρχουν καν εκπτώσεις.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι, έχουμε μια καλή σεζόν, είδαμε και τις στατιστικές, τον Ιούνιο καλά ήταν 1% πάνω οι διεθνείς πτήσεις, τον Μάιο ήταν αρκετά, ήταν 11%. Νομίζω ότι θα κλείσει πάλι με θετικό πρόσημο και η φετινή χρονιά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, παρά τις συγκυρίες με τον κόλπο, με τον πόλεμο, με την πληθωρισμό, με όλα αυτά, ο κόσμος δεν κόβει τις διακοπές του.
1: Όχι, είναι και ανάγκη. Μετά από τόσες δυσκολίες που περνάμε όλοι, είναι ανάγκη λίγες μέρες να πάρουμε λίγο αέρα θαλασσινό.
2: Ναι, φυσικά, όπως είπες και εσύ σωστά, ότι άλλο είναι τα νούμερα των αφήξεων, αλλά τα νούμερα των διανυκτερεύσεων που είναι τα πραγματικά. Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε τα πλήρη στοιχεία. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός για να μετρήσουμε τις διανυκτερεύσεις. Εμείς το βλέπουμε εμπειρικά ότι κάθε χρόνο και μειώνουν τις διανυκτερεύσεις, αλλά με μικρούς ρυθμούς. Οπότε, εντάξει, το γεγονός ότι έχουν περισσότερο κόσμο έχει ισορροπεί βέβαια. Με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί και αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η Ελλάδα συνολικότερα. Το περισσότερος κόσμος, ναι, αλλά οι υποδομές δεν αντέχουν άλλο και αυτό δημιουργεί μια κακή εικόνα. Το να μην αντέχουν οι υποδομές δημιουργεί μια κακή εικόνα για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να μιλήσω εδώ για την πατρίδα μας, που μην μένετε και στις χρόνια. Δεν είναι ωραίο να έρχονται οι τουρίστες και να μυρίζουν ελλείμματα, ούτε την ώρα που κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, ούτε την ώρα που έρχονται στην πόλη και περπατάνε στο λιμάνι. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε συνδυαστικά. Συνδυαστικά με την συνεχή ανέγερση μονάδων, δηλών και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί δεν αντέχει όντως. Ο τόπος μας δεν αντέχει. Το βιώνουμε και στη Ζάκυνθο, για τις άλλες περιοχές. Και εκεί περίπου τα ίδια ακούω και από άλλες περιοχές. Φυσικά, εντάξει, π.χ. ας μη Κεφαλονιά, εδώ οι γειτονές μας έχουν πολύ περισσότερες εκτάσεις, να το πούμε, για εκμετάλλευση.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι, η Ζάκυνθος και οι μεγάλοι προορισμοί γενικά νομίζω ότι έχουν φτάσει στα ωριά της απόψη.
1: Το λένε και οι νησιά στο Αιγαίο αυτό, το λένε.
2: Ναι, και στο Αιγαίο. Εντάξει,
1: τα μικρά νησιά και εκεί έχουν τα θέματά τους.
2: Έχουν και εκεί, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο. Ναι.
1: Και
2: το βιώνουμε και
1: με
2: την καθημερινότητα. Βλέπουμε, ας πούμε, η κίνηση ότι είναι πολύ, πολύ πιο αυξημένη από ό,τι άλλες χρονιές. Περισσότεροι ενδεχομένως τουρίστες νοικιάζουν αυτοκίνητα, βρίσκουν πιο καλές τιμές για τους οποιοδήποτε λόγους, γιατί δεν βλέπουμε τόσα πολλά αυτοκίνητα από στο παρελθόν, από Ρουμανία, από Σερβία.
1: Στην πόλη βλέπουμε, τα πάντα εμείς, να ξέρετε. Τα βλέπουμε και παρκαρισμένα με πινακίδες, ξέρετε, και γίνεται ένας χαμός. Καλό είναι αυτό.
2: Είχαμε περισσότερα, ερχόντουσαν περισσότεροι τώρα. Νομίζω ότι παίρνω τα αεροπλάνα και
1: εγώ στην πόλη τα βλέπω πάρα πολύ με μεγάλη συχνότητα, ενδεχομένως λόγω Airbnb.
2: Ναι, και αυτό σίγουρα παίζει, γι' αυτό το ρόλο του, ναι, το τώρα που βρίσκουν να παρκάρουν, δεν ξέρουμε. Αλλά
1: καλά, αφήστε το. Αυτό είναι ο πόνος μας μεγάλος. Θέλω
2: μεγάλο,
1: να σας πω ότι αυτό πάντως που το χειρότερο που πιστεύω πως είναι και πρέπει να το δούμε σαν ζάκυνθος είναι αυτό, οι μυρωδιές από τα άσχημες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί το κυκλοφοριακό λίγο πολύ θα έχουμε νεύρα, όλοι θα εντάξει, θα το κουμαντάρουμε. Το θέμα όμως με αυτές τις άσχημες μυρωδιές, την ώρα που κατεβαίνουν οι άλλοι από το αεροπλάνο, να μυρίζουν τα λίμματα του βιολογικού ή να κατεβαίνουν μια βόλτα στην πόλη, μυρίζει το λιμάνι και τα ξημερώματα και τη νύχτα, μυρίζουν λίμματα. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι ωραίες εικόνες. Δεν είναι ωραίες.
2: Αλλά δεν έχει κάτι το καινούριο βέβαια. Δυστυχώς.
1: Είναι εντυνόμενο.
2: Είναι εντυνόμενο, ναι. Σωστά. Γιατί πάντα εδώ είχαμε το πρόβλημα, επειδή είναι και τα γραφεία μου δίπλα στο αεροδρόμιο. Πάντα είχαμε τα θέματα με τις μυρωδιές. Μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα από ό,τι πιο παλιά. Γιατί παλιά μύριζε συνέχεια, τώρα μύριζε λίγες ώρες.
1: Στην πόλη, να ξέρετε, είναι πιο έντονο φέτος.
2: Πολύ πιο έντονο, εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο αυτή την εμπειρία που ήταν πρωτόγνωρη για όλους μας εκείνη την ημέρα με το αεροπλάνο, το πολεμικό που έπεφτε. Τέλος πάντων, πώς έπεσε και πώς προσγειώθηκε, θαύμα αυτό. Αλλά λίγο έτσι αυτό, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί στη Ζάκυνθο και νομίζω και στη ζωή κανενός μας δεν έχει τύχει να είναι κοντά, τόσο κοντά και να το ζει από δίπλα.
2: Ναι. Εμείς ειδικά που είμαστε και δίπλα στον αεροδιάδρομο.
1: Ναι, για λίγο,
2: μας,
1: λίγο αυτή την εμπειρία.
2: Λίγο, ναι, κάποιοι από τις κοπέλες λένε είμαστε τυχαίροι και εγώ δεν το συνειδητοποίησα, αλλά ναι, όντως ναι, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
2: Οποιαδήποτε σημεί είναι πραγματικά.
1: Θα μπορούσε να μην του φτάσει ο αεροδιάδρομος και να προσγειωθεί στα κεφάλια σας. Στα κεφάλια όλων μας. Την ώρα, ναι.
2: Σωστά, είναι πρωτόγνωρο, αυτό δεν έχει συμβεί.
1: Ανησύχησαν ή δυσαρεστήθηκαν οι τουρίστες, γιατί μιλάμε για μια αναστάτωση πολλών ώρων. Περίμεναν να τελείω τις ώρες για να φύγουν, άλλοι περίμεναν να έρθουν, άλλοι πήγαιναν αλλού τα αεροπλάνα και προσγειωνόντουσαν. Είχαμε μια αναστάτωση.
2: Ναι. Κοιτάξτε, ήταν νομίζω 3 αεροπλάνα τα οποία δεν προλάβανε να φύγουν, γιατί έκλεισε μετά ο αεροδιάδρομος, φυσικά μετά την αναγκαστική προσγείωση του πολεμικού αεροπλάνου. Και ήταν τουλάχιστον 14-16 πτήσεις που θα ερχόντουσαν από εκείνη την ώρα και μετά, ίσως και περισσότερες, ίσως και 18 πτήσεις να ήταν, οι οποίες πήγαν σε άλλες περιοχές. Κάποιες δεν ξεκινήσαν καν και ξεκίνησαν την επόμενη μέρα. Κάποιες πήγαν σε άλλες περιοχές και ήρθαν την επόμενη μέρα. Δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος, κάποιες χιλιάδες, έτσι μιλάμε, γιατί όταν μιλάμε αμέσως, ας πούμε, οι τρεις πτήσεις που ήταν εδώ ήταν 600 άτομα τουλάχιστον, και αυτοί που ήταν να έρθουν και δεν ήρθαν, έτσι. Δημιουργήθηκε έτσι μια αναστάτωση. Μας έκανε βέβαια πολύ θετική εντύπωση το πόσο γρήγορα λύθηκε το θέμα. Δηλαδή μετά από 12 ώρες ξανά άνοιξε το αεροδρόμιο. Οπότε,
1: ναι, πολύ γρήγορα. Φοβόμασταν, δεν το περιμέναμε κι εμείς. Ναι.
2: Φοβόμασταν τον αεροδιάδρομο ότι προβλήματα μπορεί να έχει και αν θα χρειαστεί να κλείσει για μία μέρα ή για δύο μέρες. Γιατί ακούγονταν διάφορα σενάρια τα οποία ήταν φυσικά και θα δημιουργούνταν τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αν είχαμε πρόβλημα με την επόμενη μέρα με τις πτήσεις, αν δεν ήρθαν όλες οι πτήσεις της προηγούμενης μέρας που έκλεισε το αεροδρόμιο συν της επόμενης μέρας, δηλαδή μέσα σε μια μισή μέρα είχαμε μπει σε κανονική ροή πλέον.
1: Ναι.
2: Ερχόντουσαν οι πτήσεις κανονικά, αν είχε κλείσει έστω και μια μέρα, θα μιλάγαμε για 4-5 μέρες, για περισσότερο δεν το συζητάμε,
1: ναι,
2: μέχρι να ξανά ομαλοποιηθεί και πάλι η κυκλοφορία.
1: Πώς το αντιμετώπισαν εκεί οι πελάτες σας, τι σας είπαν?
2: Εντάξει, σίγουρα. Πολλοί από αυτούς είναι συνηθισμένοι, να το πούμε έτσι, στην ταλαιπωρία. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε όλα τα αεροδρόμια στην Ευρώπη και με το καινούργιο το σύστημα, ειδικά με τους Βρετανούς. Υπάρχουν αρκετά θέματα, γιατί πετάνε τόσες δεκάδες χιλιάδες αεροπλάνα πια και υπάρχουν τόσες πολλές πτήσεις. Μα μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, από ό,τι διάβασα σε ένα περιοδικό, φύγανε πάνω από 2 εκατομμύρια Βρετανοί για τις διακοπές τους. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Είχαμε ρεκόρ πτήσεων, λέει, στον ελληνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα.
2: Χιλιάδες. Οπότε λογικό είναι να έχουν όσο περισσότερες πτήσεις είναι, να υπάρχουν και προβλήματα τεχνικής φύσης, να υπάρχουν καθυστερήσεις στους ελέγχους, στα check-in, στους ελέγχους χειραποσκευών και ούτω καθεξής. Είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
1: Το επιβεβαίωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport ότι υπάρχει πρόβλημα πια με τις αναχωρήσεις λόγω του συστήματος αυτού που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω Σέγγεν.
2: Ναι.
1: Και ότι πρέπει να βρεθεί, λέει, ένας τρόπος καινούριος να κάνουμε ένα σχεδιασμό για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Εντάξει.
2: Ναι,
1: νομίζω ότι
2: κάτι
1: πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να τα δουν και οι άνθρωποι που είναι μέσα στο πρόβλημα.
2: Και η εμπειρία, μην το ξεχνάμε, το Μάιο μέχρι αρχές Ιουνίου που είχαμε ουρές 2 και 2,5 ώρων.
1: Αυτές οι φωτογραφίες ήταν τρομακτικές.
2: Ήταν πραγματικά εκεί. Είχαμε δυστυχώς εμείς και εκεί έγινε περισσότερο εμείς. Ήταν πολύ άσχημες οι συνθήκες και εκεί είχαμε πολλά σχόλια.
1: Τώρα έχει λίγο ομαλοποιηθεί, αλλά εγώ τον Αύγουστο τον φοβάμαι.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, λογικό είναι, όλοι το φοβόμαστε. Ναι.
1: Γιατί θα είναι και οι ζέστες μεγάλες, εντάξει, είναι ένας δύσκολος
2: μήνας. Όχι,
1: κόσμο
2: εκεί ομαλοποιηθεί από αυτή την έννοια. Εντάξει, υπάρχει και αρκετοί αστυνομικοί πλέον έχουν έρθει, οπότε ναι. βλέπω ότι οι βάρδιες είναι κανονικά, υπάρχουν άνθρωποι στα πόστα εκεί που πρέπει να υπάρχουν, γιατί ήταν και έλλειψη, σαφώς δεν ήταν μόνο το θέμα των καινούριων συστημάτων, ήταν και έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για το Μάιο.
1: Ναι.
2: Οπότε μετά από.
1: Εντάξει, ναι, δεν μας τα λένε και εμάς όλα και εμείς προσπαθούμε ψάχνοντας να βρούμε την άκρη. Ξέρετε, απλά το παρουσιάσαμε το πρόβλημα, το παρουσιάζαμε κάθε μέρα, γιατί πιστεύαμε ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Η Ζάκυνθος, ο περισσότερος κόσμος που δέχεται είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, δεν γίνεται να καταστραφεί ο τουρισμός μας και έπρεπε να βρουν λύση. Κάτι ψιλοβρήκαν, εντάξει.
2: Έστω με,
1: ναι, με παλώματα.
2: Πίεση από όλους. Ναι,
1: ναι, ναι,
2: αλλά,
1: όχι, εντάξει, πίεση κάνει καλό. Και η δημοσιοποίηση των προβλημάτων αναγκάζει, να ξέρετε, τους πολιτικούς να δώσουν κάποιες λύσεις, έστω και εμβαλωματικές.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Έτσι είναι, ναι, εντάξει. Μας το πούμε ότι είναι κιλά ομαλά, να το πούμε έτσι, αν ξέρεις αυτό το γεγονός που θα είναι πρωτόγνωρο. Κιλά κατά τα άλλα ομαλά, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχει με, με τον πάρα πολύ κόσμο πλέον που έχουμε στο νησί. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Είναι και χιλιάδες πλέον οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία
1: που δεν είναι από εδώ.
2: Ναι, από οπουδήποτε είναι οι άνθρωποι, είτε πατριώτες μας είναι από άλλες περιοχές Ελλάδας και συμπατριώτες μας και δουλεύουν εδώ, είτε άνθρωποι από, όπως ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί από Φιλιππίνες πια, από Νιγηρία, από Πακιστάν, από Μπαγκλαντές, πάρα πολλοί πλέον.
1: Και δουλεύουν και παντού, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, και στην Αστίαση έχω δει εγώ και γκαρσόνια και σε
2: παντού. Ακριβώς, παντού. Ναι, ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί μαγείροι από ό,τι βλέπω και εγώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τους βλέπουμε και στις κουζίνες.
1: Εγώ τους βλέπω που βγαίνουν να πάρουν αέρα τώρα που έκανε ζέστη.
2: Σε ξενοδοχείο, ναι, ναι, και στα εστιατόρια, ναι, είναι πολύ. Και είναι, εντάξει, είναι φυσιολογικό, δεν είναι.
1: Ναι, όλο αυτό το σύστημα χρειάζεται ένα επανασχεδιασμό τώρα, έτσι, γιατί...
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν είναι μόνο, όπως είπαμε, οι τουρίστες, δεν είναι μόνο εμείς που είναι όλο και περισσότεροι και οι ντόπιοι, να το πούμε έτσι, είναι και όσοι.
1: Και αυτά όλα, ξέρετε, που λέμε, δεν τα λέμε για να κατηγορήσουμε κάποιον. Εγώ πολλές φορές έχω συζητήσει και με τα πολιτικά πρόσωπα εδώ, επειδή αυτό το θέμα υπάρχει, αυτό το θέμα, τι μπορούμε να κάνουμε μονομερώς. Ένα κομμάτι του να λυθεί αυτό. Δηλαδή για τα λίμματα που σας είπα προηγουμένως, το λιμάνι μας μυρίζει. Δεν μπορεί το λιμάνι και η πρωτεύουσα του νησιού. Κατεβαίνω εγώ να κάνω μια βόλτα με τα πόδια. Κατεβαίνει και ο τουρίστας. Δεν είναι αυτό το πράγμα ωραίο να μυρίζει. Και θέλουμε να το λύσουμε. Έτσι και το λέμε πολύ καλοπροαίρετα.
2: Σωστά. Λοιπόν. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν το συζητάμε και όλοι το βιώνουμε αυτό. Λοιπόν, ούτε κανένας κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και πλέον και με το ίντερνετ δεν μπορεί και να κρυφτεί και κανένας από πουθενά.
2: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι ναι, έχουμε χτυπήσει κόκκινο αυτό.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το πούμε ότι δεν αντέχει με τις υπάρχουσες υποδομές περισσότερο κόσμο το νησί. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το βιώνουμε όλοι.
1: Και θέλει με στρατιωτικού τύπου παρεμβάσεις για να ολοκληρωθούν σύντομα έργα. Δηλαδή, αν πάμε με τις λεγόμενες δημοκρατικές διαδικασίες που περιμένουμε να γίνει δημοπρασία, από το ανάδογο θα κάνει ένσταση, πότε θα παραλάβει κλπ. Δεν θα προλάβουμε. Χρειάζεται με ταχύτατο τρόπο, γι' αυτό είπα στρατιωτικού τύπου διαδικασίες, να γίνουν κάποια έργα, να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν σε χρήση. Αν θέλουμε, τέλος πάντων, και τον τουρισμό μας να τον προστατεύσουμε.
2: Φυσικώς, ο σχεδιασμός στην Ελλάδα γίνεται πάντα για. Κοιτώντας 10 χρόνια πίσω και όχι 10 χρόνια μπροστά. Δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει ποτέ.
1: Δυστυχώς, ναι.
2: Αυτά τα χρόνια.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να τα δούμε σε κάποια θέματα σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, εγώ, αν με ρωτούσατε ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία μου αυτή τη στιγμή και για τον τουρισμό και για τη ζωή όλων μας, θα έλεγα ότι είναι η άνοδος στην τιμή των καυσίμων, γιατί οι συνεχιζόμενες εμπόλεμες καταστάσεις εκεί που είναι τα πετρέλαια δημιουργούν μια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία, ανεβαίνουν οι τιμές όλων, ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα και που σημαίνει και μετακινήσεις. Και νομίζω ότι εκεί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που πρέπει να το δούμε, γιατί θα ανεβούν οι τιμές στα πάντα και δεν θα μπορεί πια ο κόσμος. Τι θα έρχεται για ένα Σαββατοκύριακο?
2: Ναι, εννοείται ότι επηρεάζει άμεσα τον πληθωρισμό, γιατί είναι η βασική πρώτη ύλη, να το πούμε έτσι, το καύσιμο, γιατί με αυτά μεταφέρονται όλα τα αγαθά. Οπότε είναι, όντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Η τιμή των καυσίμων είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει και δεν ξέρουμε και πώς θα συνεχίσει, γιατί βλέπουμε για μια εβδομάδα.
1: Να συνεχίζει, το βλέπω εγώ.
2: Πάνε, σταματάει για δύο μέρες.
1: Δεν το βλέπω να σταματάει.
2: Και εγώ δεν το βλέπω δυστυχώς να σταματάει.
1: Όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία που κλείνει τώρα 5 χρόνια. Λοιπόν, είπαμε ότι θα είναι μια εβδομάδα, δύο ημερών και είδατε. Και γενικά οι πόλεμοι όταν ξεκινάνε δεν σταματάνε εύκολα.
2: Δυστυχώς έτσι.
1: Έτσι να το ξέρουμε αυτό για να μην τους ξεκινάμε.
2: Και πάνε πολλές αιστείες παντού. Αλλά τι να κάνουμε, ναι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό.
1: Κάτι καινούργιο υπάρχει να μας πείτε εσείς που δεν το γνωρίζουμε. Κάτι καινούριο από αυτά που ζείτε, που βιώνετε, με τον κόσμο που μιλάτε, με τις εθνικότητες που έρχονται, υπάρχει κάτι άλλο?
2: Νομίζω ότι όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εντάξει, αυτό που υπάρχει μια μικρή, και λογικό είναι να υπάρχει έτσι, δυσαρέσκεια, είναι επειδή υπάρχουν πια πάρα πολλοί πια τουρίστες που μένουν σε Airbnb, σε βίλες ή σε τύπου βίλες, και βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι ίσως οι άνθρωποι, ίσως είναι νεαροί που έρχονται να διασκεδάσουν και βλέπεις ας πούμε ότι είναι σε ένα χωριό στο πουθενά και βάζουν τη μουσική στο διαπασόν, δηλαδή αυτό που έχουμε μια υποχρέωση όλοι όσοι κάνουμε, όσοι νοικιάζουμε, το πούμε έτσι, καταλήμματα, να τους ενημερώνουμε για τις ώρες κοινής ησυχίας, γιατί εντάξει πρέπει να τηρούνται έτσι κάποια πράγματα, δεν γίνεται να έχουμε... να είμαστε ένα νησί που είναι μόνιμα σε mood party, ας το πούμε, πρέπει σίγουρα. Ναι. Είναι κάτι τέλος πάντων που το βλέπουμε και το βιώνουμε όλοι μας νομίζω, γιατί παντού υπάρχουν σπίτια
1: γύρω μας. Ναι, που δουλεύει και θέλει να ξεκουραστεί, μικρά παιδιά. Ναι.
2: Και, ναι, και εμείς όλοι έχουμε τις δουλειές μας την επόμενη μέρα και αναγκαζόμαστε πολλές φορές και δεν ξέρω και κατά πόσο και η αστυνομία μπορεί συνέχεια να στέλνει κάποιους, ας πούμε, να κάνουν παρατηρήσεις, γιατί παίζουν μουσική δυνατά στις 12 ή στις 1 η ώρα ή στις 2.
1: Εκεί που κοιμούνται, δηλαδή λέμε, στα δωμάτια τους.
2: Και δεν λέμε για το Λαγανά, βέβαια. Που, εντάξει,
1: που εκεί είναι ο πανικός, ναι. Λέμε για τα χωριά μας, που, ναι, ή την
2: μιλάμε,
1: πόλη.
2: Ναι, για τις περιοχές τώρα εκτός πόλης και εκτός τουριστικών θερέτρων, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει... Τέλος πάντων, εκεί ένας έλεγχος...
1: Εκεί δουλεύουν όλοι μέχρι αργά, εντάξει, ναι, δεν είναι...
2: Ναι, εντάξει, και νομίζω δεν γίνεται η έλεγχη για να σταματάει και μετά τις 12. Αλλά υπάρχει αυτό το θέμα, δηλαδή το συζητάω και με φίλους και τα λοιπά. Και όλοι το βιώνουμε, νομίζω, λίγο πολύ και είναι υποχρέωση όλων όσων νοικιάζουν.
1: Εγώ την έχω συνηθίσει, ούτε στην πόλη μπορώ να μείνω, ούτε στο Λαγανά. Την έχω συνηθίσει τη φασαρία τι να κάνουμε.
2: Ό,τι ψάχνουμε να φύγουμε από τα σπίτια μας, να πάμε πιο μακριά, να έχει κάπου ησυχία, γιατί είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα.
1: Εγώ στον Ερμή βρίσκω μεγαλύτερη ησυχία εδώ στις εγκαταστάσεις, αν και θέλω να σας πω έτσι και εμπειρικά, ότι όταν ξεκινήσαμε εδώ που φτιάξαμε τις εγκαταστάσεις μας, δεν παίρναγε αυτοκίνητο παρά ένα κάθε μία ώρα. Και τώρα εδώ μου θυμίζει λίγο την Ομόνια μερικές φορές, γιατί είναι ένα σημείο διασταύρωσης που περνάνε τουριστικά, αυτά που πάνε στο αεροδρόμιο, αυτά που φεύγουν να πάνε στο καράβι. Και είμαστε όλο το 24ωρο, λες και είμαστε το κέντρο ενός, ένα κεντρικότατο σημείο.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Τι να πούμε για τον δρόμο του αεροδρομίου, που κι εγώ έφτιαξα το γραφείο πριν από 27 χρόνια εδώ και

0: Αλλά έχουμε και εμείς οι πελάτες στα δίκια μας, γιατί δεν μπορεί να πληρώνουμε μια μπριζόλα με 25 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Αυτό το έχουμε ξαναπεί και την τελευταία φορά.
0: Το ξαναλέω. Εγώ να ρίξω μπάτζετ
1: στην τσέπη του. Και αν πριν από 10 χρόνια με αυτά τα χρήματα έπινε 20 μπύρε και τώρα πίνει 3, δεν.
0: Αυτό
1: τα ίδια χρήματα έχει. Δεν,
0: υπάρχει πλέον η φήμη ότι είναι σαν τόσο ακριβή. Το ακούω όλο και πιο συχνά και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε όλοι μαζί πριν αυτό μα γυρίσει μπούμεραγκ. Γιατί συνδυαστικά με το τι υπηρεσίε προσφέρουμε κι εμεί. Δεν μπορούμε από μια μεριά να λέμε ότι μυρίζουν τα ελλείμματα και από την άλλη να έχουμε τιμέ περιοχών πανάκριβων. Λίγο να το ισορροπήσουμε. Χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι η αγορά πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να εξισορροπεί την κατάσταση, οπότε θα το δουν και, ας το πούμε, αυτοί που χωρίς λόγο, γιατί ναι, κάποιοι παρέχουν πραγματικές υπηρεσίες και άλλου είδους πρώτα υλικά και είναι και αυτοί που παρέχουν τα κλασικά, να το πούμε έτσι, και ζητάνε τιμές Μυκόνου.
0: Αστρονομικές, οπότε, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι...
0: Ναι, η αγορά τους δίνει χαστούκι από... και κατεβαίνουν, αλλά
1: ναι,
0: εντάξει, να μην γίνεται
1: μας...
0: η ζημιά.
1: Όλοι μας μπαίνουμε σε μια άλλη λογική και όλοι φυσικά έχουμε μάθει να δουλεύουμε με πολύ
0: ναι,
1: λιγότερα χρήματα, με πολύ λιγότερα κέρδη.
0: Τώρα πια.
1: Αλλά
0: ναι,
1: είναι σημεία των καιρών. Αυτά δεν αλλάζει, δεν είναι μόνο για μας.
0: Για την ΝΑΠΟ Ανατολή, θέλετε να μας πείτε τίποτα? Έχει αυξηθεί ο αριθμός των σχιστομάτιδων που μας επισκέπτονται. Πολύ, πάρα πολύ πια. Και δεν είναι μόνο Κορεάτες, είναι και Κινέζοι, είναι και Ιαπωνέζοι. Έχω δει πολλούς από την ΝΑΠΟ Ανατολή.
1: Αυτό δεν έχει άδικο.
0: Αυξάνονται δηλαδή.
1: Γιατί παλιά, ας πούμε, λέγαμε ότι δεν έρχονται καθόλου στην high season, αλλά τώρα βλέπουμε
0: έρχονται,
1: ότι συνεχίζουν και έρχονται, γιατί όπως ενδεχομένως...
0: Εγώ τους βλέπω και τρώνε και στα εστιατόρια και κατεβαίνουν στην πλατεία και πίνουν καφέ και τρώνε και σουβλάκια και δοκιμάζουν από όλες τις γεύσεις και πάνε ακόμα και στο κινέζικο της παραλίας. Και το λέω γιατί επειδή περπατάω κι εγώ στους δρόμους, τους βλέπω ότι έχουν από όλες τις επιλογές και μένουν και περισσότερες ημέρες. Δεν έρχονται ένα Σαββατοκύριακο και φεύγουν δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι θετικό. Είναι άνθρωποι ήσυχοι, δεν δημιουργούν προβλήματα. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν τους αρέσει ιδιαίτερα ο ήλιος, γι' αυτό τους βλέπουμε πολλές φορές με τις ομπρέλες και τα λοιπά.
0: Γιατί... Καπελάκια, ομπρέλες, απ' όλα, ναι.
1: Καπελάκια, ναι, σε κάθε περίπτωση θέλουν την προστασία,
0: ναι,
1: από τον ήλιο, γιατί έχουν και πολύ λευκές επιδερμίδες, ναι, και είναι εύκολα να πάθουν εγκάβματα ή οτιδήποτε.
0: Και οι Άγγλοι λευκές επιδερμίδες έχουν να δεν προσέχουν και γυρίζουν με εγκάβματα όντως από τον ήλιο.
1: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, είναι θέμα
0: νοοτροπίας. Έχουν, ναι, άλλη νοοτροπία εκεί.
1: Οπότε θετικό είναι, ναι, το βλέπουμε όντως, ναι, ότι και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε συνηθίσει να τους έχουμε στην χαμηλή περίοδο, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια συνέχεια
0: και πάρα πολύ στην πόλη. Πολύ.
1: Είναι, ναι, ναι, στην πόλη, ναι, ναι, όχι.
0: Καλό είναι αυτό. Όσο πιο πολλά σημαίνει τόσο λιγότερη εξάρτηση από μια αγορά, αρκεί να μπορούμε και εμείς να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Εγώ αυτό θέλω να σημειώσω.
1: Ναι, εντάξει, σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, ίσως με το θέμα των τιμών, αλλά γενικά το σέρβις είναι σε καλά επίπεδα στη Ζάκη.
0: Ναι. Και όπως μου έχετε πει, έχουμε και ποικιλία και προσφορά, δηλαδή σε τόσο μεγάλη ποικιλία που μπορεί να διαλέξει ο καθένας και το φτηνό και το ακριβό.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε για όλα τα γούστα.
1: Ειδικά σε καταλήμματα έχουμε και, ναι, εκπληκτικά καταλήμματα που πραγματικά
0: έχουμε. Με κάποιο που είναι πολύ high, ας πούμε, και έχει πολύ ακριβή σουίτα. Έτσι, αν θέλετε, πείτε το. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχουν καταλήμματα στη Ζάκυνθο που προσφέρουν.
1: Έχουμε λίγο πολύ, όλοι γνωρίζουμε κάποια. Αλλά ας μιλήσουμε για τα πολύ καλά πεντάστερα,
0: ναι,
1: που έχουμε. Έχουμε 10 top πεντάστερα. Κάποια από αυτά είναι στην αλυσίδα στα Leading Hotels of the World.
0: Ωραία.
1: Που είναι στα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Δηλαδή, έχουμε πολύ καλά. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες πάρα, πάρα πολύ καλές βίλες που έχουν πελάτες ως επί το πλήθος που έχουν. Εντάξει, είναι ένα θέμα, ας πούμε, π.χ. με τα Learjet, ένα ακόμα θέμα. Το
0: δεν τα δέχεται το αεροδρόμιο αυτά.
1: Δεν δίνουν, όχι, όχι. Και
0: ενώ παλιά προσγειωνόντουσαν. Παλιά.
1: Κεφαλονιά τώρα προσγειώνονται περισσότερο.
0: Στην προφαράπορτ εποχή ερχόντουσαν εδώ αυτά.
1: Ναι, ναι. Εδώ δεν
0: γιατί δεν έχουμε χώρο εμείς, χρόνο, τι.
1: Δεν έχουμε χώρο, ναι, δεν, ναι, έχουμε ούτε πάρκινγκ, ούτε.
0: Ναι.
1: Περισσότερο για το πάρκινγκ παρά για τα σλότ. Κοιτάξτε, είναι το πρόβλημα.
0: Την, ναι, ημέρα και με το πολεμικό, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι έχουμε ανάγκη για επέκταση στο αεροδρόμιο, ναι, και σε χώρους, γιατί έγινε μια στραβή, δεν χώραγε ο κόσμος. Με ένα κλιματισμό δεν μπορούσαμε να τον έχουμε κατά τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν χώραγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και γενικά υπάρχει ανάγκη, έχω την αίσθηση, από τώρα να προγραμματίσουμε μια επέκταση.
1: Νομίζω ότι πρέπει
0: μέσα
1: να εκμεταλλευτούμε και το παλιό το αεροδρόμιο. Δηλαδή
0: το
1: αυτό που
0: είχε
1: πει κάποια στιγμή που είχαμε πει να γίνει ο ένας ο χώρος αφήξεων, ο άλλος,
0: ναι,
1: αναχωρήσεων.
0: Mm.
1: Και αυτό νομίζω θα είναι πολύ καλό, αν,
0: ναι,
1: μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι... Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Όπως
0: αυτό, να το δούμε με μια προοπτική 20ετίας,
1: ναι,
0: και
1: ακριβώς,
0: να σχεδιάσουμε από τώρα. Νομίζω ότι καλό είναι να το κάνουμε και όχι αυτό που κοιτάμε, πώς το είπατε, 10 χρόνια πίσω.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς. Ναι. Βάζουμε με λάθος,
0: ναι,
1: σειρά τα πράγματα πολλές φορές.
0: Μας, ναι, το έδειξε, ναι, το γεγονός αυτό, ότι και δεν είχαμε και χώρους ούτε για πάρκινγκ, τίποτα, ούτε για αεροπλάνα να σταθμεύουμε.

0: αρχίσουν και αυτό με τα Lear Jet. Ναι, αν είχαμε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο εκεί, θα μπορούσαμε να τα υποδεχόμαστε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να πείτε εσείς τίποτα άλλο, να προλάβουμε να κάνουμε κι εμείς κανένα μπανάκι τώρα από τον Αύγουστο. Γιατί την έχουμε τη θάλασσα και τη ζηλεύουμε. Ναι, την έχουμε. Εμείς
1: χωρίς
0: εδώ,
1: προβλήματα, χωρίς πυρκαγιές, χωρίς...
0: που δουλεύουμε τον Αύγουστο υπερεντατικά, λοιπόν, νομίζω ότι την έχουμε τη θάλασσα και τη ζηλεύουμε, ας την απολαύσουμε τώρα τον Αύγουστο, όσο μπορεί ο καθένας, από λίγο.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία, έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε.
1: Τις
0: καλημέρες μας έγινε, κύριε Φιλιππολίτη. Λοιπόν, ο κ. Γιάννης Φιλιππολίτης, τουριστικός πράκτορας, μας έδωσε όλα τα τελευταία νέα του τουρισμού. Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, γιατί είναι μια μισή ώρα. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή από εμάς. Καλό υπόλοιπο ημέρας και ραντεβού αύριο το πρωί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας της Ζάκυνθο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Θεσσαλονικής 91,8 στα FM. Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Σου λέω ζητητές για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρωτοβουλίο. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Στο γνωστό μέρος, βέβαια δεν είμαστε στην ίδια ώρα, έχουμε περάσει λίγο. Ας όψετε η προηγούμενη εκπομπή της κυρίας Αγγελικής Ξενόφου, η οποία έτσι μας κλέβει το δικό μας χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα αναπληρώσουμε το συγκεκριμένο χρόνο, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας λοιπόν, και μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευτούμε αυτό το δίωρο. Να φτιάξουμε τις απαραίτητες συνθήκες, να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, να διανθίσουμε αυτό τον χρόνο με ωραίες μουσικές επιλογές, με ειδήσεις, με φαωμάρες, με μπουκουνιάσματα καμιά φορά, με διαξυφισμούς, αλλά και με ωραία λόγια. Σήμερα ο μήνας έχει 28, 28 Ιουλίου 2026. Άντε, φάγαμε και τον Ιούλιο. Και τι έμεινε, παιδιά? Έτσι, 2-3 εβδομάδες του Αυγούστου, του Αγίου, και μετά γεια σας. Και έτσι είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι η ζωή μας, και συνεχίζουμε αυτόητη. Διότι όπως και να το κάνουμε, το παιχνίδι παίζεται. Παίζεται ακόμα.

Συντονιστείτε λοιπόν εδώ στο ραδιοφούνο του Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, να μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν, διότι αυτή εδώ η εκπομπή έχει και κοινωνικές και πολιτικές ευαισθησίες και προεκτάσεις. Μας απασχολεί το τι συμβαίνει στον τόπο μας. Μας απασχολεί τι συμβαίνει σε αυτό το νησί που ζούμε, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είπαμε 28 το μηνό σήμερα, μέχρι την Παρασκευή λοιπόν εκπομπή. Σήμερα και άλλες 3 ημέρες ακόμη, παιδιά. Και μετά έτσι λίγο να χαθούμε στην πολυκοσμία, σε αυτό το θόρυβο που προκαλεί ο τουρισμός στο νησί. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι έχουν χαθεί, διότι ο κόσμος εδώ δουλεύει, εργάζεται στον τουριστικό τομέα. Είναι λογικό. Αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τα υπόλοιπα, τα αθλητικά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις να ενημερώνουμε τον κόσμο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πολλά πράγματα και σήμερα στην επικαιρότητα, ποδοσφαιρικά πάνω απ' όλα, Αυζάκυνθος, μεταγραφές, αφίξεις, προπονήσεις, Super League 2, μεταγραφές, γηπεδικό, αλλή μόνο, να μην το αναφέρουμε για άλλη μια φορά, τρίτη εθνική κατηγορία, Ευζακίνθου, έχουμε και Ευζακίνθου, παιδιά.

Και πόσα άλλα πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα θέματα που έτσι μας απασχολούν. Όταν λέμε πολλά, πάρα πολλά που περισσότερα, κυρίες και κύριοι, σχετίζονται φυσικά με τη δική μας εδώ πραγματικότητα, με τα ενζακίνθο γραφεία και όχι με τα εναθήνες. Γιατί τα ενζακίνθο είναι σημαντικά, θα έλεγα. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ κόσμο και κοσμάκι. Έχουν ήδη εδώ οι φίλοι, έχουν στείλει τα πρώτα τους μηνύματα. Μηνύματα φυσικά που έχουν να κάνουν με τα διαρκείας, με την ομάδα, με τις μεταγραφές. Οκ, παιδιά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σε 3 μέρες η ομάδα αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, που θα γίνει στο Καρπενήσι. Θα επιστρέψει στις 14 Αυγούστου. Τώρα θα δούμε πώς και με τι τρόπο θα επιστρέψει, διότι καταλαβαίνετε, 14 Αυγούστου, 15 Αυγούστου θα γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία εδώ στο νησί.

Χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Κώστα, τον Μαυραντώνη, το φίλο μου τον Σάκη, τον Γιάννη. Θα δώσουμε χαιρετισμούς εδώ στο ένα φιλαράκι πολύ καλό παιδί από τον Βόλο, το φίλο μου τον Χρήστο τον Θανασούλη, ο οποίος είναι μάχημος δημοσιογράφος.

Να δώσουμε χαιρετισμούς στην όμορφη παρέα από την Θεσσαλονίκη και σε όλα τα παιδιά εδώ στη Ζάκυνθο, σε όλους αυτούς εκατοντάδες φίλους μας που εργάζονται σκληρά για να βγάλουν το μεροκάματο. Με τα γραφούλες παντού έχω να σας πω και για τον Απζάκηδο σήμερα. Μην αγχώνεστε. Έχουμε και εδώ νέες μπόμπες. Τι, έτσι θα σας άφηνα σήμερα? Όχι. Έχουμε βόμβες. Έχουμε βόμβες από την Αργεντινή. Έχουμε μία βόμβα από την Αργεντινή και μία βόμβα από την Αγγόλα. Αλλά δεν είναι Αγγόλα ουσιαστικά, είναι Πορτουγκάλ. Λοιπόν, είχαμε σήμερα και την άφιξη του Χουάν Νέιρα, ο οποίος πάτησε Ζακυνθινό έδαφος σε 11 η ώρα σήμερα το πρωί. Έχουμε και Χουάν Νέιρα σήμερα στην προπόνηση της ομάδας και πολλά άλλα, πόσα πράγματα έχουμε να πούμε. Οπότε λοιπόν συντονιστείτε, τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας.

Θα δώσω χαιρετισμό στον Κωνσταντίνο, το φίλο μου. Ο οποίος εδώ μου στέλνει διάφορες φωτογραφίες από την χθεσινή, έτσι, πρώτη επίσημη του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Ωραία. Του πάνε του Ραφαήλ τα κόκκινα. Θα δώσουμε χαιρετισμό στο φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος ήταν και στη Νέα Σμύρνη χθες. Και αρκετός κόσμος, αρκετή ζακυνθινή. Λοιπόν, έχουμε και γηπεδικό. Και ο μήνας έχει 9, όπως λέει και το τραγούδι. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πιστεύετε το λέω?

Ήταν τυχαίο ότι είπα και ο μήνας έχει 9. Τώρα βέβαια εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι, ότι αυτή η φράση υποδηλώνει την καλοπέραση, την αδιαφορία για τα προβλήματα ή δείχνει ανθρώπους που δεν πιέζονται από τις υποχρεώσεις τους. Τώρα βέβαια οι πιθανές πηγές της συγκεκριμένης φράσης βγαίνουν ότι στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρωνόταν στις 9 του μήνα. Οπότε ήταν μια μέρα χαράς και ανακούφισης. Έτσι, να μην παρεξηγούμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να παρεξηγηθεί κάποιος και να λέει τώρα γιατί ο Δημήτρης λέει και ο μήνας έχει 9. Αφού 9 έχει. Είμαστε στις 28 Ιουλίου 2026. Έχουν περάσει αρκετές ημέρες από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου τέθηκαν όλα τα θέματα του Δημοτικού Σταδίου. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχω αναπτύξει εδώ στην εκπομπή. Έχει έρθει η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει πάρει δείγματα. Θα περιμένουμε 10 μέρες ακόμα για τα δείγματα για την στατική επάρκεια της Γεργίδας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Αρχής για το πόσο θα κοστίσει όλη αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να περάσει από μια οικονομική επιτροπή και μετά να γίνει απευθείας ανάθεση σε κάποιον ιδιώτη εργολάβο για να μπορέσει να φέρει πέρα σε όλη τη διαδικασία. Τώρα, το πότε θα γίνουν όλα αυτά δεν μπορώ, κυρίες και κύριοι, να σας το απαντήσω, διότι εγώ δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο στο Δήμο Ζακύνθου. Προφανώς όμως αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε κάποιος υπεύθυνος από το Δήμο Ζακύνθου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα και να πω πότε, κύριοι, θα μπουν μέσα οι εργολάβοι, κανείς δεν θα μπορέσει να μου δώσει τη συγκεκριμένη απάντηση. Οπότε λοιπόν το θέμα το συγκεκριμένο μένει ως έχει, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο

Λοιπόν, 2:03. Ας μη σας μαυρίζω από τώρα την ψυχή. Θα πάμε και σε ευχάριστα θεματάκια. Μην αγχώνεστε. Δεν είναι μόνο δυσάρεστε, αλλά είναι θέματα που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάννη Νακάγκελα στο Καλαμάκι, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μούτσαρ Μαρτινέκου 6 και Σταντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα και Λαζάρου και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρωμα 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανόμητρο Εφήμων και Εμπορευμάτων, στα Καπασέικα, Ακαδημία Αψάκηδος 1961, Οικολογική Γεωργική Βαρζελής Παναγιώτης ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Εγκαιρικό, Γιώργος Καπνίσης, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, δημιουργία ιστοσελίδων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, τηλέφωνο 697-372-6710, πολυκατάστημα Καπαρέλης στα Ντουρέικα, στρωματοπία Ζακίδος 100 Γερακαρίου Παναγιώτης Στράνης, εμπορική και εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκελης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, τροφοδοσίες καταστημάτων εστιατορίων ξενοδοχείων, τηλέφωνο 2-6-5-0-41-3-81, ζάχαρο πλαστείο Βερίκιος όπις στην Δικητήριο, Βένους Beach Bar στο Ζελιβί, Τέο Ξένος, Θοδωρής Ξένος, Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Καλλίνικο παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-54-42, Κρεπολίο Πύλικα, Κάλβου 73. Φύσιος Ζαντενίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία απελαματογράφημα. Στην οδό Κάλβου 110 και Ντεμπονέρα γωνία, τηλέφωνο 2-6-5-0-25-5-85. Ταβέρνα Διαχρονικός, Κουλικάδο Κώστας Πλέσσας. Παρασκευή Σαββατό, ζωντανή μουσική. Χαιρετίζουμε τον φίλο μας το Διαχρονικό.

Λοιπόν, πάμε από τα φρέσκα στη νέα. Να πούμε ότι σήμερα στο νησί βρέθηκε αφήχθη ο Juan Neyra, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Ήρθε να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μας. Ο Αργεντίνος αυτός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει γράψει το δικό του βιογραφικό, μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα μας, ένας παίχτης με προσωπικότητα, με τεράστια εμπειρία. Ήρθε στο νησί λοιπόν σήμερα στις 11 η ώρα και το απόγευμα θα γνωρίσει τους συμπαίχτες του αλλά και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Λοιπόν, θα πούμε πολλά πράγματα για την ομάδα μας, πολλά πράγματα για τον Αβζάκυνθο, στην προσπάθεια την οποία κάνει για να είναι ανταγωνιστικός στο νέο αυτό ισχυρό πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες η ομάδα μας πλήρωσε το παράβολο συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα ύψους 7.500 ευρώ συν 5.000 ευρώ που πλήρωσε για τα ασφάλιστρα των ποδοσφαιριστών της. Άρα λοιπόν χθες η ομάδα έδωσε 12.500 ευρώ. Είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία για το ΓΕΜΗ. Καταχωρήθηκε λοιπόν η ΠΑΕ στο ΓΕΜΗ. Αποκτήσαμε και αριθμό φορολογικού μητρό, το γνωστό ΑΦΗΜΗ. Και η διοίκηση προχωράει με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα, το βάρος πέφτει φυσικά στην ολοκλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 350.000 ευρώ και στην εξασφάλιση της εγγυητικής επιστολής των 150.000 ευρώ. Πρόκειται για δύο βασικές προϋποθέσεις ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τη γνωστή ΕΑ, από όπου η Ζάκηδος θα λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο, πρέπει να φτιάξουμε το μετοχικό κεφάλαιο των 350.000 ευρώ και φυσικά το μεγάλο φυσικά από όλα αγκάθι είναι η εγγυητική επιστολή ύψους 150.000 ευρώ. Γιατί το αναφέρω αυτό, διότι το μετοχικό κεφάλαιο, η μέτοχη δηλαδή η διοίκηση θα το καλύψει, θα είναι χρήματα τα οποία θα τα βάλει εντός της τραπέζης μέσα να συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να τα βγάλει η διοίκηση να τα χρησιμοποιήσει στις ανάγκες που θα έχει ο σύλλογος. Τα 150.000 όμως ευρώ της εγγυητικής επιστολής δεν πρόκειται αυτά να φύγουν από μέσα, είναι η εγγύηση, η απαιτούμενη εγγύηση για να μπορέσει η ομάδα να έχει χρήματα μέσα σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, προσφυγές ποδοσφαιριστών. Καμιά φορά λέμε ότι κατέπεσε μια εγγυητική επιστολή κάποιες ομάδες είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές πήραν τα χρήματα από την εγγυητική μετά από κάποια απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. Οπότε λοιπόν γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί αυτή η ασφαλιστική δικλίδα έτσι ώστε να προασπίζει τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών που πολλές φορές δεν έπαιρναν τα χρήματα που τους αναλογούσαν. Οπότε λοιπόν τα 150.000 ευρώ είναι χρήματα τα οποία μένουν μέσα. Γίνεται ένας αγώνας λοιπόν να μαζευτούν αυτά τα χρήματα. Παλιότερα κάποιος μεγάλο επιχειρηματίας θα μπορούσε να αγγιηθεί αυτά τα χρήματα με μια επιστολή που θα έπαιρνε από την τράπεζά του. Όμως αυτές οι εποχές έχουν περάσει και ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Παλιότερα το 2020-2021 όταν αναβήκαμε αυτή την ιστορία, αυτό το βάρος το είχε επομιστεί ο μεγαλοεπιχειρηματίας, ο Γιώργος ο Θεοδόσης με τη Λεβάντη Φέρης. Αλλά τότε υπήρξε το σχετικό πρόβλημα των 11 ποδοσφαιριστών που πήραν τα χρήματα που τους όφιλε η παλιά ΠΑΕ, άκουσον έγινε και αυτό, με αποτέλεσμα να γίνει κατάπτωση της ηγετικής και τώρα η ηγετική αυτή, τα χρήματα να επιστρέφονται λίγα-λίγα στον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Άρα λοιπόν εδώ τώρα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας ο οποίος να δώσει ηγετική επιστολή η οποία θα συνοδευτεί με τα υπόλοιπα έγγραφα έτσι ώστε η ομάδα να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση, το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άρα λοιπόν εδώ θα γίνει μεγάλος αγώνας να συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα και αυτά τα χρήματα θα δεσμευτούν στην τράπεζα.
στα χρώματα. Έτσι τα λέω, έτσι για να το καταλάβετε πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, από την μία πλευρά είναι αυτό, έτσι. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός μεταδιαρκείας και προβληματισμός εύλογος, διότι τα διαρκείας αυτή τη στιγμή δεν κινούνται όπως θα έπρεπε. Έχουν ουσιαστικά πουληθεί περίπου 60, ίσως και λίγα παραπάνω διαρκείας. Είναι λίγα τα διαρκείας τα οποία έχουν πουληθεί και έχουν πουληθεί μετά από μεγάλον αγώνα, διότι υπάρχει το, θα έλεγα, το άλοθη που έχει η κοινωνία, ο κόσμος, ότι κάθεστε να δούμε πρώτα θα παίξουμε. Μας έτυχε και αυτό το λαχείο, να έχει ανέβει η ομάδα μας και να μην έχουμε έδρα για να παίξουμε. Γιατί αν, παραδείγματος χάρη, τα πρώτα παιχνίδια ήταν στην έδρα μας, σίγουρα τα διαρκείας θα έφευγαν με μεγαλύτερη, θα έλεγα, ταχύτητα από ό,τι φεύγουν τώρα. Οπότε λοιπόν ο κόσμος εδώ είναι κουμπωμένος, περιμένει να δει τις εξελίξεις με το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, εξελίξεις οι οποίες βρίσκονται ακόμη στο μηδέν. Και όταν λέμε στο μηδέν, στο προσκήνιο, διότι στο παρασκήνιο μπορεί να έχει γίνει η απαιτούμενη γραφειοκρατική δουλειά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει το παραμικρό στο γήπεδο και ο Ιούλιος τελειώνει σε 2-3 ημέρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, το μεγαλύτερο αγκάθι είναι το γηπεδικό στον Απζάκηδο 1961. Τα διαρκεία φυσικά θεωρούνταν σημαντική πηγή ενίσχυσης σε κάθε περίοδο όπου υπάρχουν αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, όμως όπως συμβόλαια ποδοσφαιριστών και η προετοιμασία της ομάδας στο Καρπενήσι. Μια προετοιμασία η οποία θα στοιχήσει πάνω από 20 χιλιάρικα. Η διοίκηση μέχρι την Παρασκευή πρέπει να έχει συγκεντρώσει ένα σεβαστό ποσό, πολύ μεγάλο ποσό, για όλες τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει για να διασφαλίσει την ομαλή πορεία του συλλόγου. Λοιπόν, για το γηπεδικό είπαμε δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Έχουν πάρει δείγματα η συγκεκριμένη εταιρεία, περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει στην επιφάνεια ο οικονομικός προϋπολογισμός για το έργο, πότε θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, πότε θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, πότε θα βρεθεί, πώς θα γίνει η απευθείας ανάθεση σε εργολάβο, πότε θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες και πότε θα ολοκληρωθούν αυτές. Οπότε λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και μπροστά μας είναι ένας μήνας, ο Αύγουστος, ο οποίος, στον οποίο υπολειτουργούν τα πάντα στην Ελλάδα. Ότι αυτό συνεπάγεται. Ένα πρωτάθλημα το οποίο αρχίζει στις 6 του μηνός. Λοιπόν, θα παίζουμε στην έδρα του Μαρκόπουλου. Της Μαρκό. Στο Μαρκόπουλο, λοιπόν. Χθες είπαμε ότι είναι για 2 αγωνιστικές. Όχι, δεν θα είναι για 2 αγωνιστικές. Θα είναι για παραπάνω αγωνιστικές. Εκεί βρέθηκε λοιπόν το συγκεκριμένο γήπεδο για παραπάνω αγωνιστικές. Απλά μετά τις 2 αγωνιστικές η ομάδα θα πληρώνει πρόστιμο σε κάθε παιχνίδι ύψους 10.000 ευρώ μέχρι να παίξει στην έδρα της. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι μπορούμε να το φανταστούμε, να το φανταστείτε κι εσείς, ότι αν παίξουμε στις 6 πρώτες αγωνιστικές δεν παίξουμε ούτε ένα παιχνίδι στην έδρα μας, δηλαδή παίξουμε 3 εντός και 3 εκτός παιχνίδια. Τα 3 τα εντός παίξουμε στη Μαρκό, δηλαδή 6 αγωνιστικές και 6 αγωνιστικές εκτός έδρας. Δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε βαθμούς ή βαθμό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για να αναστραφεί η κατάσταση, διότι εδώ δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχουν play-off και play-out. Είναι ένα πρωτάθλημα μια και έξω 30 αγωνιστικών. Παιχνίδι που περνάει δεν ξαναγυρνάει με τίποτα. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και αγωνιστικό. Τώρα εμείς το έχουμε καταλάβει, η διοίκηση το έχει καταλάβει, οι παίκτες το έχουν καταλάβει, η διοίκηση πάνω απ' όλα φυσικά, το τεχνικό επιτελείο το έχει καταλάβει. Τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ζακύνθου το έχει καταλάβει όλο αυτό, το ότι τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή, διότι
Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα πέτρινα χρόνια από τα σαλόνια, πάλι να βρεθούμε στα αλόνια, γιατί μετά δεν θα ξανασηκώσουμε άλλο κεφάλι. Και δεν θα ευθύνεται πλέον η ομάδα γι' αυτό, θα ευθύνονται άλλοι. Δεν είναι μια πραγματικότητα, παιδιά, πώς το βλέπετε εσείς? Εντάξει, μπορούμε να λέμε συνέχεια τα ίδια και να γινόμαστε γραφικοί, αλλά αυτή είναι η κατάσταση την οποία τη βιώνουμε καθημερινά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι εδώ χτυπάνε. Πολλά τηλέφωνα, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο σε λαϊκό πρόγραμμα. Λοιπόν, είπαμε για το γηπεδικό, για τη στατική επάρκεια της Γερκίνδας. Σε 10 μέρες θα έχουμε αποτελέσματα στατικότητας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα περιμένουμε τις τιμές από τα εργαστήρια για να δούμε αν είναι εντάξει η Γερκίδα και από εκεί πέρα το πρώτο βήμα είναι αυτό. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνουν άλλα 10 με 12 μεγάλα έργα στο δημοτικό στάδιο για να μπορέσει το γήπεδο να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι, αφορά το αγωνιστικό. Σκληρή δουλειά, καθημερινά, πρωινές, απογευματινές προπονήσεις. Είπαμε ο Χουάν Νιέρα είναι ο παίκτης εκείνος ο οποίος ήρθε στο νησί σήμερα και θα κάνει την πρώτη προπόνηση θεού θέλοντος, δημοτικό στάδιο το απόγευμα. Και παράλληλα να πούμε για τον μεταγραφικό σχεδιασμό που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς η ομάδα εξακολουθεί να αναζητά ποδοσφαιριστές για τα άκρα της μεσαίας γραμμής και για τη θέση του κεντρικού χαφ, ώστε να καλύψει τα κενά που άφησε η αποχώρηση του Νίκου, του Αναστασού.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες ειδήσεις. Φυσικά μένουμε στον Αμπζάκηθος, διότι έχω να σας πω δύο μεταγραφές οι οποίες είναι έτοιμες να σκάσουν στο νησί, να σκάσουν σαν βόβες δηλαδή.
1: Μαύρος βαρύς ο ουρανός.
0: Δύο παίχτες οι οποίοι δεν είναι Έλληνας, είναι ξένοι. Η Ζάκηθος πηγαίνει λοιπόν για διπλό μεταγραφικό μπαμ. Το καλύτερο λοιπόν το άφησε για το τέλος η ομάδα της Ζάκηθος. Βέβαια μπορεί να μην είναι το τέλος, αλλά να είναι η αρχή του τέλους, καθώς υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά, έτσι ώστε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο τεχνικός της ομάδας μας να δει τις όποιες ελλείψεις που έχει το ρόστερ και να το διαμορφώσει όπως εκείνος επιθυμεί. Πάμε λοιπόν στο σήμερα, όπου η άφιξη στο νησί του Χουανέιρα είναι η είδηση της ημέρας για την κιανοκίτρινη ομάδα, και φυσικά όμως δεν είναι μόνο αυτή. Λοιπόν, η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή τον Γιάννη τον Αποστολίδη ετοιμάζουν δύο ακόμη μεταγραφικές βόμβες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της εκπομπής αυτής του El Clásico, η Ζάκηθος είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει δύο παίκτες με σπουδαία βιογραφικά, θα έλεγα. Λοιπόν, πρόκειται για τον Ραφαέλ Καμάτσο και τον Πάμπλο Μαξιμιλιάνο Χουάρντα. Όχι Χουάρντα, Χουάρντα. Δύο παίχτες που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, καθώς ο πρώτος έχει αγωνιστεί στον Άρη Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος σε Απόλλων Σμύρνης και Λεβαδιακό. Ο Καμάτσο είναι από την Αγγόλα, αλλά έχει πορτογαλικό διαβατήριο. Αγωνίζεται σαν κεντρικός χαφ, αλλά και σαν γουίνγκερ, τόσο δεξιά όσο και στα αριστερά της επίθεσης. Επίσης μπορεί να αγωνιστεί και σαν αμυντικό χαφ. Έχει ύψος 1,75, δεν είναι ψηλός, είναι 26 ετών, δεν έχει αγωνιστεί στο, έχει αγωνιστεί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα σε ομάδες όπως η Ρίο Άβε και η Sporting Λισαβόνας σε ψηλό επίπεδο. Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το 2023 για λογαριασμό του Άρη Θεσσαλονίκης σαν δανεικός από την Sporting Λισαβόνας, με τελευταίο σταθμό να είναι η Κύπρος και ο Εθνικός Άχνας. Τέλος, ο παίκτης έχει πραγματοποιήσει 31 συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, Under 17 έως και Under 21. Με την φανέλα του Άρη κατέγραψε 25 συμμετοχές. Με τον Άρη Θεσσαλονίκης, παιδιά, στην Στοίχημαν Super League. Σημείωσε 2 γκολ με την κυτρινόμαυρη φανέλα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένας παίκτης ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου. Αυτός είναι ο παίχτης ο οποίος έρχεται να καλύψει αρκετές θέσεις στην επίθεση, και σαν δεξί χαφ και σαν αριστερό και σαν κεντρικό χαφ, αλλά και σαν αμυντικό χαφ. Ένας παίχτης ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Καμάτσο μπορείτε να το βρείτε, μπορεί να το θυμάστε από το πέρασμά του στον Άρη, ο οποίος τον οποίο κατέγραψε 25 συμμετοχές, δανεικός από τη Sporting Λισαβόνας, σε υψηλό επίπεδο, παιδιά, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει συμφωνήσει σε όλα, υπάρχει προφορική συμφωνία της διοίκησης με τον συγκεκριμένο παίκτη.

0: και... Αυτός είναι ο ένας παίχτης, ο άλλος είναι ένας ποδοσφαιριστής.
1: Στο κορμιό σου τα ακρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια.
0: Ο Κουάντρα, ο οποίος είναι Αργεντίνος, γεννημένος στην Αργεντινή. Φυσικά Αργεντίνος, στην Αργεντινή θα ήταν γεννημένος. Στις 6 Αίχτου 1995 έχει ύψος 1,73. Είναι 31 ετών ο σύγχρονος, σε μια πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Αγωνίζεται και αυτός στα πλάγια, αλλά και σαν κρυφός κυνηγός. Μπορεί να αγωνιστεί και σαν φόρο ακόμη. Ο Χουάντρα ξεκίνησε την καριέρα του τα τμήματα υποδομής της Racing Club στην Άντερ 20. Συνέχισε να αγωνίζεται επαγγελματικό στον ίδιο σύλλογο από το 2016 έως το 2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο μεγάλο σύλλογο της Γυμνάσια Λα Πλάτα της Αργεντινής. Ακολούθησαν και άλλοι σύλλογοι, όπου το 2023 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Απόλλων Σμύρνης στο πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής κατηγορίας. Ακολούθησε ο Λεβαδιακός της Β' Αθηνικής το 2024. Ο Χουάντρα με την φανέλα του Λεβαδιακού μέτρησε 23 συνολικά συμμετοχές, 4 τέρματα και 2 ασίστ, συμβάλλοντας την άνοδο της ομάδας στην Στίχημαν Super League 2. Έχει αγωνιστεί λοιπόν ο συγκεκριμένος στην Super League 2 με τη φανέλα του Λεβαδιακού. Πρωταθλητής είναι η Β' Αθηνική. Ανέβασε το Λεβαδιακό. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία και από το ελληνικό πρωτάθλημα, από τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και από το δικό του πρωτάθλημα, από την Αργεντινή, έτσι. Στο

βρει και άλλες περιπτώσεις παιχτών. Δεν βιάζεται πλέον η διοίκηση ούτε το τεχνικό επιτελείο, καθώς μέσα στον Αύγουστο θα βρεθούν και άλλες περιπτώσεις παιχτών που θα είναι ενδιαφέρουσες για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκη το 1961. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει πότε φεύγει η ομάδα. Φεύγει την Παρασκευή, παιδιά. Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέχτες των ραδιοφώνων, των κινητών, τους τηλεφώνων, να πούμε το εξής, ότι ο Νέιρα είναι στο νησί, αφήχθη, και η Ζάκηδος πηγαίνει για διπλό μεταγραφικό μπαμ με Καμάτσο και Χουάντρα. Να πούμε φυσικά ότι ο Καμάτσο, ο Ραφαέλ Καμάτσο, είναι από την Αγγόλα, αλλά έχει πορτογαλικό διαβατήριο. Οπότε λοιπόν δεν πιάνεται σαν ξένος. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με τον Χουάντρα, αν πιάνεται σαν ξένος, πιθανότατα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πάλι στην ομάδα της Ζακύνθου, διότι έχουμε και άλλα θέματα να πούμε που αφορούν τον μεγάλο σύλλογό μας εδώ στο νησί. Και το λέω αυτό διότι θα κάνουμε μια περατζάδα να δούμε τι γίνεται και στα άλλα, στις άλλες ομάδες της Super League 2, έτσι ώστε να έχουμε διαμορφώσει μια καλύτερη εικόνα.

0: εγώ ξανά στο τίποτα. Στο γενικά εσύ.
1: Λοιπόν, όλες οι ομάδες κάνουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Υπάρχει ένα ματαγραφικό παζάρι. Να πούμε ότι στη Λάρισα τα πράγματα κινούνται πλέον σε ρυθμούς διαφορετικούς. Υπάρχει νέα διοίκηση. Υπάρχει νέος προπονητής, ο Σωκράτης ο Φριδόπουλος, 52 ετών. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το σύλλογο, ακόμη δεν έχουν αποκτηθεί και επίσημα. Μιλάμε τώρα ότι την ομάδα την έχει, το πλειοψηφικό πακέτο το έχει αποκτήσει ο κύριος Στυλιανός, ο επιχειρηματίας. Έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές από τον σύλλογο, ο Ηλιάδης, ο Πασάς, ο Μούργος, ο Χατζηστραβός, ο Αθανάσος, ο Βοσουρλής, ο Αποστολάκης, ο Αναγνωστόπουλος, ο Παντελάκης. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές λοιπόν έχουν φύγει από την ομάδα. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποιους άλλους παίχτες θα πάρει η Λάρισα. Δεν σε έχει ανακοινώσει ακόμα. Η Καλυθέα, προπονητής η Καλυθέα, φυσικά ο Βαγγέλης ο Μόρας, 44 ετών, η Άθενης Καλυθέα. Να πούμε ότι αρκετοί παίχτες ήρθαν στην ομάδα, 15 παίχτες. Φανής Τσανδάρης από το Αναστέρα Άχτορ, Άγγελος Αγγελόπουλος, ο Δανικός από την ΑΕΚ, ο Κώστας ο Προβιδάκης από την Ελλάς Ήρου, ο Αντώνης Αναστασίου από τον Ηρακλή, ο Μιχάλης Σταματούλας από την Ελλάς Ήρου, Ροντρίγκο Λόπες από τα Χανιά, Ηρακλής Γαρουφαλιάς από την Ελλάς Ήρου. Διαμαντής Κουχούμης από την Κηφισιά, ο Χωσέ Ρώμο από τον Ακρίτα Χλώρακας Κύπρου,

Βενάκης από τον Εθνικό Λατσίων Κύπρου, Κώστας Αρμένης από τον Παναργιακό, ανανέωσε ο Μιχάλης Ομανιάς στην Καλλιθέα. Ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες που έχουν φύγει από την Καλλιθέα. Έχει φύγει ο Γερολέμου, έχει πάει στην Ισαλαμίνα, ο Ευθύμης Παυλάκης στον Εθνικό, ο Δημήτρης Μαυριάς πήγε στην ομάδα εδώ του Πύργου, ο Αντώνης Δεντάκης πήγε στα Χανιά, ο Δημήτρης Μεταξάς πήγε στον Αστέρα Άχτορ Β', ο Αλεξάνδρες Σανταριάνο πήγε στη Μάλτα. Εδώ, ενώ επέστρεψε στις ομάδες τους, ο Θανάσης ο προδρομήτης που ήταν στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καρδίτσα, γιατί εκεί τα πράγματα είναι λίγο, θα έλεγα, περίεργα. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Στην Καρδίτσα υπάρχει ένα, θα έλεγα, ένα ερωτηματικό. Ο Παπαδημητρίου είναι ο μεγαλομέτοχος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, και μπήκε στο διοικητικό σχήμα ο πρώην πρόεδρος του Καμπανιακού, ο κύριος Μουρμούρας, ο οποίος δίνει χέρι βοηθείας έτσι ώστε η Καρδίτσα αυτή τη στιγμή να μπορέσει να συνεχίσει στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν έχει ανακοινωθεί προπονητής, δεν έχουν ανακοινωθεί παίκτες, όμως έχουν φύγει πολλοί παίκτες από την Καρδίτσα. Ποιοι είναι αυτοί? Λουκάς Πολέτο πήγε στην Νίκη Βόλου, Θανάσης Λονιδόπουλος πήγε στον ΠΑΟΚ Β', Πάμπλο Κλαβέρια πήγε στην Ισπανία, Σταύρος Πεφταράκης και Πασκάλης Κάσος στον ΑΠ Ζάκηθος, Μάρκο Τίντε στην Πολωνία, Γιώργος Μουστακόπουλος στην Παναχαϊκή, Κώστας Μπαλτάς στον Έστω Χρυσούπολης, Βαγγέλης Ανδρέου στο Βράχο Καστρακίου. Δανεικοί που επέστρεψαν στις ομάδες τους, ο Κώστας Ομπαλωμένος στον ΠΑΟΚ, ο Ζούνιο Μπακαγιόγκο στην Καλαμάτα και ο Ζωζέφ Αντουάνα στην Κηφισιά. Δύσκολα τα πράγματα για την Καρδίτσα, η οποία τώρα πρέπει να στελεχώσει το ρόστερ της. Λοιπόν, πάμε στον Απόλλων Καλαμαριάς, νεοφωτιστός ο Απόλλων Καλαμαριάς στην κατηγορία. Μετά από αρκετά χρόνια επιστροφή λοιπόν το Απόλλων Καλαμαριάς με το κανονικό σήμα, όχι το παλιό σήμα, το Απόλλων Πόντου. Απόλλων Καλαμαριάς όπως τη γνωρίζαμε τη συγκεκριμένη ομάδα. Προπονητής λοιπόν ο Γιάννης Οτάτσης. Στην Καλαμαριά δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει μεταγραφές, έχουν όμως φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές όπως ο Κώστας ο Κοντζαμιχάλης πήγε και ο Δημήτρης Γιουκούδης και ο Μανώλης Πατράλης πήγαν στο Φίνικα Πολύχνη στη τρίτη εθνική κατηγορία, Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον ΠΑΟ Κριστόνης, Θανάσης Πάνος στην Καβάλα, Γιώργος Θαθανασιάδης πήγε στην Πηλαία, Στάθης Βασιλούδης και Θάνος Παπατόλιος στην Παναχαϊκή, Μάρκος Μίσκου πήγε στα Χανιά. Πάμε στην ομάδα μας, τον Αμπζάκηθος τώρα εδώ, τα έχουμε πει βέβαια, αλλά να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ άλλων ιστοσελίδων. Προπονητής φυσικά ο Γιάννης Αποστολίδης, αποκτήθηκαν ο Κώστας Παναγιωτούδης από τα Χανιά, Απόστολος Τίκας από την Καβάλα, Σπύρος Νάτσος από την Ελασσίρου, Σταύρος Πεφταράκης και Πασκάλης Κάσος από την Αγέννηση Καρδίτσας, Χουάν Νέιρα από τον Όφη, Οδυσσέας Λιμπεράκης από την Καλαμάτα. Ανανέωσαν ο Κωνσταντίνος Γευτομήτρος, ο Σινκ φυσικά, ο Γκούρτζης Ζητήρη και ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Έχουν αποχωρήσει από την ομάδα ο Νίκος Αναστασόπουλος, πήγε στο Εγάλεο, ο Κλέπ ο οποίος πήγε στη Νέα Ιωνία, ο Νίκος Δούμας που πήγε στην Κάριστο, ο Λονίδας Μούντριχας που πήγε στη Μύκονο, ο Σάβας Γκιουρτζίδης που πήγε στα Χανιά, ο Τριαντάφυλλος Μίκος πήγε στον Εθνικό, ο Αλέξανδρος Καρμύρης στον Ερμή Αραδίπο και ο Άγγελος Ζήλο πήγε στον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Λοιπόν, τα έχουμε αναφέρει, τα έχουμε πει για τη Ζάκηθο, έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ, απλά διαβάζουμε τα ρεπορτάζ των άλλων ιστοσελίδων. Πάμε τώρα στον Αστέρα Άχτορ Β', να πούμε ο προπονητής εδώ είναι ο Γιάννης Κοντοές, 40 ετών. Λοιπόν, απεκτήθηκαν ο Δημήτρης Μεταξάς από την Άνθρωπη Καλυθέα, Χριστόφορος Κολυμάτσης από την ΑΕΚ, Άγγελος Κόλλα από την Ελασσίρου, Σπύρος Κατσικυριάκος από τον Καμπανιακό, Νίκος Πυράκος από τον ΠΑΟΚ Β', Γιάννης Νικοπολίδης από την Κηφισιά, Θοδωρής Καλόγυρος από τον ΠΑΟΚ Β'. Ανανέωσαν ο Χαράλαμπος Καλατζή, Χρήστος Γκρομιτσάρης, Κωνσταντίνος Μπουλούλης, Αλμπέτο Σιμόνι και Ντένις Κάλα.
Επέστρεψαν από δανεισμό ο Δημήτρης ο Καραδάλης, Καράδαλης Καμπανιακός. Πάμε τώρα στην Ελλάς Ιερού. Προπονητής ο Θανάσης ο Στάικος, 45 ετών. Λοιπόν, στην Ελλάς Ιερού αποκτήθηκαν ο Αντώνης Παπασάβας και ο Ρέστης Κρέτσι από την Ηλιούπολη, ο Αλεξάνδρες Σαποβάλοφ και Σπύρος Κοτσόπουλος και ο Τακεσιάν και Ηλίας Καραργύρης από το Εγάλεο, ο Γιώργος ο Γεμιστός από τον Εθνικό, ο Γιάννης ο Σουρδής από το Λεβαδιακό, ο Χρήστος Πρεβεζάνος από τα Χανιά, ο Εμιλιάνο Μπουλάρη από τον Παζιάννα και ο Μάρκος Νίνο από την ΑΕΚ. Ανανέωσαν ο Σπύρος ο Βλάχος, Γιώργος Γόγος, Πάρης Μπάμπης, Στέφανος Ζαφίρης και Παναγιώτης Καλύβας. Αποχώρησαν όμως αρκετοί ποδοσφαιριστές. 14 στο σύνολο. Ο Μάριος Ογκμποέ πήγε στην Κύπρο. Ο Λουτσιάνο Νάρστινγκ πήγε στην Κύπρο και αυτός. Ο Κώστας Προβιδάκης, Μιχάλης Σταματούλας και Ηρακλής Γαροφαλιά στην Άθωνη Καλυθέα. Ο Άγγελος Κόλλα στον Αστέρα Άχτρο Β. Ο Θοδωρής Βερνάρδος στον Παναστεραϊκό. Ο δικός μας Θοδωρής Βερνάρδος που ήταν στο Τσιλιβί ένα διάστημα. Παναγιώτης Γκίνιε στην Καλαμάτα, Σπύρος Νάτσος στη Ζάκυνθο, Χρήσταθος Γκέζος στον Αστέρα Άχτορ, Αντώνης Τριμάτης στον Έστω Χριστούπολης, Γιώργος Ζωνιός και Βασίλης Κοντζεζάνης στον Παθρατικό και Κώστας Σαμαράς στην Κόρυδο. Πάμε τώρα στη Μαρκό. Προπονητής φυσικά Σούλης Παπαδόπουλος, 59 ετών. Απεκτήθηκαν 8 ποδοσφαιριστές. Σταμάτης Κονταράκης από τον Λυσιακό, ο Μιλόγεβης από τη Σερβία, ο Πέπε Καστάνιο από τον Αστέρα Άχτορ, Νίκος Νικολετόπουλος από τον Παραθυναϊκό, Ανδρέας Παναγιωτακόπουλος από τον Πας Γιάννηνα, Ηλίας Πετράτος από την Παναχαϊκή, Κώστας Νικολόπουλος από τον Αστέρα Σταυρού και Ιάσον Σκαρλατίδης από τον Παναθηναϊκό. Ανανέωσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ο Άλκης Μαρκοπουλιώτης, ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος, ο Παύλος Κυριακίδης, γνωστός Παύλος Κυριακίδης εμάς εδώ στη Ζάκηδο, ο Χρήστος Θοδωράκης, ο Μπουσάη, ο Νίκος Κωνσταντακόπουλος, ο Γιάννης Οικονομίδης, ο Ιβάν Μιούλερ, ο Χαβιέρ Μεντόσα, ο Μπάμπης Παυλίδης, ο Άντωνη Φατιών, ο Θανάσης Σαμπατίνας και ο Δημήτρης Στάμου. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Έστω Χρυσούπολης. Προπονητής φυσικά ο Τίμος Καβακάς, 53 ετών. Έχει κάνει κάποιες μεταγραφές εδώ πέρα ο Νέστος Χρυσούπολης, 10 στο σύνολο. Πήρε τον Φεντερίχ Μαγιέγκα από την Μαρκό, τον Γκερόν Τότσκα από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, τον Ρεντλίν Κασέμι από τον Πας Γιάννηνα, τον Γιώργο Μαϊδανό από την Ηλιούπολη, τον Δημήτρη Θωμαίδη από την Ηλιούπολη, τον Αντώνη Δερμιτζάκη από τον Καμπανιακό, τον Σάββατο Παλίδη από τα Χανιά, τον Αντώνη Τριμάτη από την Ελασίρου, τον Κώστα Μπαλτά από την Ανιγέννης Καρδίτσας και τον Φώτη Παντεκίδη από τον Καμπανιακό. Ανανέωσαν ο Αριστίδης Σταυρόπουλος, ο Γιώργος Μούστα, ο Φράγκος Σέα, ο δικό μας εδώ ο Φράγκος Σέα, Λευτέρης Αστράς, Βασίλης Κωστίκα, Φίλιππος Δημητριάδης και Τάσος Σαπουτζής. Ποιοι έφυγαν τώρα από τον Έστω Χρυσούπολης? Έφυγε ο Εσονό από τον Έστω Χρυσούπολης. Το θυμάστε τον Εσονό, παιδιά? Έχει παίξει ένα διάστημα και με την ομάδα της Ζακύνθου. Ο Ζε Εσονό, Χρήστος Σιαματάς και Γρηγόρης Κομλιάς από την Καβάλα, Γιάννης Δαλιανόπουλος Παναξιακός, ο Βοντχάλελ πήγε στην Αυστρία, ο Ζήσης Τσίκος στον Παναξιακό και ο Κώστας Τσαμούρης στην Ξάνθη.

Λοιπόν, πάμε στην Νίκη Βόλου. Λοιπόν, ο προπονητής φυσικά ο Στέλιος Μαλαζάς, 41 ετών, αποκτήθηκαν 13 ποδοσφαιριστές. Ο Στεφάν Ομονιά από τον Πανσεραϊκό, ο Χρήστος Μακρυγιάννης από τη Σλοβακία, ο Γιάννης Σάλτας από τον Εθνικό Αστέρα, Νίκος Βαφέας και Βασίλης Μάντζης από την Καλαμάτα, Παναγιώτης Τζίμας από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, Λουκάς Πολέτο από την Αιγαίνη Καρδίτσα, Σεμπάστιαν Ρίγκ από την Ομόνια Ραδίπου, Στέφεν Χάμοντ από τον Λεβαδιακό, Γιώργος Παυλίδης από τον Άρη, Μάριος Καλαϊτζίδης από τον ΠΑΟΚ Β', Στάθης Πανικίδης από την Σλοβακία και Μανώλης Τσοπάνης από την Ισπανία, από το Λουγκό, μια ομάδα στην Ισπανία. Ανανέωσαν ο Αριστίδης Βενέτης, Τριαντάφυλλος Πασαλίδης, Κυριάκος Κυβρακίδης, Χρήστος Σιούτας, Χουάν Μανουέλ Αρίας, Αχιλέας Σαλαμούρας, Βίκτορ Φερνάντεθ, Παύλος Σέπας, Άνταμ Ζανετόπουλος, Κωνσταντίνος Πλέγας, Θέμης Τέλιος, Θανάσης Καραφέλης και Γιάννης Λουκίνας. Ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες: ο Ραφαήλ Πέτας και Βάσκο Αγκαντέλιο στον Πανιόνιο, ο Αλέξανδρος Λόλης στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, Ζαν Μπαργέντο στον Ολυμπιακό Βόλου, Βασίλης Βουτσάς στον Παθρακικό και Δημήτρης Κουτσιμπάνας στον Σαρακινό. Δανεικοί που επέστρεψαν στις ομάδες τους: ο Λεό στον Παναστεραϊκό και ο Αφρίγιο στην Μόστα, μια ομάδα στην Μάλτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό Β, προπονητής ο Αλβάρο Ρουμπίο, 47 ετών από την Ισπανία. Απέκτησε τον Αλέξανδρο Τσοπανίδη από τον Πανσεραϊκό και τον Διαμαντή Λεσκίσκι από τον Βόλο. Επέστρεψαν από δανεισμό Βασίλης ο Πρεκατές από τον Μπαζιάννα. Και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες: ο Αντώνιο Φαρθάνα στην Ισπανία, ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος και αυτός πήγε στη Σάντα Λουτσία στην Μάλτα. Πάμε τώρα στον Επαθρακικό. Προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης, 46 ετών. Απέκτησε ο Παθρακικός τον Αριστόλη Κολαρά από την Καβάλα, τον Πάρη, τον Ντουμάνι και τον Γιώργο Παοκοσταντίνο από τον Καμπανιακό, τον Φώτης Γουρή και Νίκο Πέιο από τον Πανιόνιο, τον Άγγελος Γιούλη από το Εγάλαιο, τον Χρήστο Βουτσά από την Νίκη Βόλου, τον Γιώργο Ζόνιο και Βασίλη Γκοτζέιτζάνι από την Ελασίρου, τον Αλεξέη Τσάισκα από την Λιούπολη. Ανανέωσαν ο Βασίλης Αναστασόπουλος, Θανάσης Γιαναράκης, Χουάν Λαρέα, Χάρης Τασίδης, Στέφανος Ρούτσης, Χρήστος Σανπάρας, Παναγιώτης Παϊτέρης, Γιάννης Παχλιβανόπουλος, το γνωρίζετε το Γιάννη τον Παχλιβανόπουλο, παιδιά παλιά, ήταν στην Ζάκηθο, Αποστόλος Σαραντίδης και Χρήστος Παχούμης. Ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες: Γιάννης Μάντζαρης από τον Μακεδονικό, Νάσης Στοϊνόβιτς Καβάλα, Δημήτρης του Ρατζίδης από τον Παναξιακό και Λάμπρος Κωνσταρέλης από τον Άρη Πηγών. Πάμε τώρα στον Πανιόνιο. Προπονητής Χουάν Φεράντο, 45 ετών από την Ισπανία. Απέκτησε τον Γιώργο τον Μανάλη από τον Ηρακλή, τον Αφαρή Πέτα και τον Βάσκο Καντέλια από την Νίκη Βόλου, τον Σάβα Μούργο και Ζήση Χατζηστραβό από τη Λάρισα, τον Φίλιπ Μπαϊνόβης από τον Όφη, τον Θεοφάνη Παπαβασιλείου από την ΑΕΚ K19, τον Αλέξανδρο Παυλόπουλο, Γιάννη Θεοχάρη και Άγγελο Γιώργο Γάνη από το Κένταυρο Βρυλισσίων. Επέστρεψαν από δανεισμό Γιάννης Αλεξανδράκης. Ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες: Γιώργος Σαρακασίδης πήγε στην K17 της ΑΕΚ, Αντώνη Μπερμποντ πήγε στην Ταϊλάνδη, Φώτης Γουρής και Νίκος Πέιος στον Παθρακικό, Γιώργος Σαραμαντάς στον Πύργο. Δανεικοί που επέστρεψαν στις ομάδες τους: Γιώργος Σουκάς πήγε στη Ρίο Αβέ στην Πορτογαλία. Πάμε τώρα στον Πανσεραϊκό. Προπονητής ο Αλέκος Βοσνιάδης, 65 ετών. Απέκτησε τον Ηλία Τσέλιο, Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, Στάθη Τάχατο, Κωνσταντίνο Κοτσόπουλο και Άγγελο Οικονόμου από την Καλαμάτα, Γιάννη Πασά, Επαμινόδα Παντελάκη, Θεοχάρη Ηλιάδη από τη Λάρισα, Θοδωρή Βερνάρδο από την Ελασσίρου, Βασίλη Βαρσάμι από τον Ολυμπιακό K19, Στέφανο Σουλούκο από τον Ηρακλή, Μανώνια Αλιατίδη από την Καβάλα και Γρηγόρη Πολιτάκη από την ομάδα της Τωρίνο Άντερ 20. Ανανέωσαν την Αλίνη, ο Αλέξανδρος Σαλβάνος, ο Αλέξανδρος Μασκανάκης και ο Άλεξ Τετσέιρα. Επέστρεψαν από δανεισμό ο Ανδρέας Καραμανόλης από την Ανόρθωση, ο Ζαν Μπατής Λεό από την Νίκη Βόλου και ο Καρίμ Χεμέτ από τα Χανιά.
ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες. Ο Στέφανος Ομογκά από την Νίκη Βόλου, ο Βέρνον Ντεμάρκο από την Ομόνια Αραδίπου, ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης από τον Ολυμπιακό Β', ο Ανδρέας Καραμανόλης από την Ανόρθωση, ο Ιγκόν Καλίν από την Σότσι, ομάδα Σότσι από την Ρωσία, ο Αντριάν Ριέρα από τον Αστέρα Άχτορ και ο Αντρέ Ιβάν από μια ομάδα στο Βιετνάμ. Ντοκ Νάι λέγεται συγκεκριμένη ομάδα. Πάμε τώρα στον Επίργο, προπονητής, στον ΠΑΟΚ Β, συγγνώμη, προπονητής ο Ντάνι Πόνς, 52 ετών από την Ισπανία. Απέκτησε το Θανάση Λεωνιδόπουλο από την Αναγέννηση Καρδίτσας, Γιώργο Σιδερά από τον Ηρακλή και Μάρκ Σιφνέο από την Καβάλα. Προωθήθηκαν από την ΚΑΠΑ 19 αρκετοί ποδοσφαιριστές όπως ο Πασκάλης Στήλος, ο Κώστας Τουρσουνίδης, ο Βαγγέλης Γιόγκα, Βασίλης Ελευθεριάδης, Κώστας Βρυσόκινος και Θανάσης Παπανικόπουλος. Ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες: ο Ελίσταδρος Παπαστηλιανού πήγε στην Κύπρο, στην Ένωση Ψώνα. Ο Γιάννης Γκιτέρτσος πήγε στον Αστέρα Άχτορ. Ο Αντρέ Ρικάρντο πήγε στη Λουτσιάνα στην Πορτογαλία. Ο Κώστας Πολυκράτης πήγε στην Κηφισιά. Ο Μαρίνος ο Καλατζίδης πήγε στην Νίκη Βόλου. Ο Θοδωρής ο Καλόγυρος πήγε στον Αστέρα Άχτορ Β. Ο Ραχαϊνάη πήγε στο Κατάρ και ο Νίκος ο Σπυράκος πήγε στην ομάδα του Αστέρα Άχτορ Β. Πάμε τώρα στην ομάδα του Πύργου, προπονητής ο Επαμεινόδας Κούτρουμάνος, 42 ετών. Να πούμε ποιος έχει αποκτήσει ο Πύργος τώρα. Κώστα Δούμτσιο από τη Ρουμανία. Μανσούρ Φοφανά από την Αλβανία. Χρυσοβαλάδη Μάνο από τον Πανετολικό, Κώστα Δημητρίου και Ροντρίγκο Εραμούσπε από τον Ηρακλή, Γιώργος Σαραμαντά από τον Πανιόνιο, Οδυσσέα Λάζαρη από τον Παναθηναϊκό, Ανδριάνος Κεντεράη από τον Εθνικό, Μάκη Γιαννίκογλου από την Καβάλα, Νικόλας Τσορμοζάν από την Καλαμάτα, Δημήτρης Μαυριάς από την Άθεν Καλυθέα. Ανανέωσαν ο Μούσια, ο Δημήτρης ο Τσίκλιλας, ο Γιάννης ο Φερεκίδης, ο Αλέξανδρος ο Κάρδαρης, ο Αδάμο ο Τσεκούρας, ο Αριστίδης Κόκορης και ο Άγγελος Καντή. Ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν από άλλες ομάδες: Βαγγέλης Μακρύς πήγε στον Πανεγιάλιο, Βασίλης Σούλης και Δημήτρης Πατάπης στην Παναχαϊκή, Παναγιώτης Καλέργης στον Εθνικό, Βασίλης Μαυρόπουλος πήγε στο Μιλτιάδη, Γιώργος Λιβιάκης πήγε στον Αθλητικό Μήλο Αγίου Νικολάου, Κρήτον Κιούσης πήγε στον Ελυσιακό, Θοδωρής Μπέριος και Παύλος Διονυσόπουλος στον Αστέρα Μαλλιάδας και Βασίλης Μπούζας πήγε, και ο Βασίλης Μπούζας πήγε στον Παναξιακό, παιδιά. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Πολλά τα παραδόσια των ομάδων, τα οποία φυσικά έτσι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε τώρα στις 28 του μηνός. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Λοιπόν, αρκετές ομάδες πλέον ετοιμάζουν βαλίτσες για τις προετοιμασίες τους που θα γίνουν σε κάποια μέρη, σε κάποια αθλητικά κέντρα. Να πούμε ότι στην Πτολεμαΐδα βρίσκεται η Νίκη Βόλου, ο Πανιώνιος επέστρεψε από εκεί, η Νίκη Βόλου στην Πτολεμαΐδα, στην Πτολεμαΐδα πάει και η Μαρκό, στο Καρπενήσι πάει η Ζάκυνθος. Και η ομάδα σιγά σιγά αρχίζουν και κάνουν φιλικά. Να πούμε ότι θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο φιλικό παιχνίδι το Σάββατο, Πανιώνιος Πανετολικός. Εμείς βέβαια ακόμη δεν είμαστε σε επίπεδο να κάνουμε φιλικά παιχνίδια, πρέπει να περάσουμε το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

μια ομάδα η Ζάκηθος, η οποία τώρα καλείται να αντιμετωπίσει έτσι πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή εγώ αρχίζω και προβληματίζομαι, στενοχωριέμαι περισσότερο θα έλεγα, το ότι αυτή η ομάδα, αυτή η διοίκηση κατάφερε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει το όνειρο το δικό μας, της Ζακύνθου, του Ζακυνθινού λαού πραγματικότητα, να ανεβάσει την ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία. Περάσαμε θα έλεγα 2 χρόνια δύσκολα. Ο πρώτος χρόνος ήταν αρκετά δύσκολος. Η χρονιά η οποία έφυγε μας έδωσε πολλά διδάγματα για το πώς πρέπει να βαδίζουμε από εδώ και στο εξής. Καταφέραμε και περάσαμε μέσα από συμπληγάδες πέτρες, περάσαμε από 1000 μύρια κύματα. Στο τέλος καταφέραμε να πανηγυρίσουμε την ιστορική άνοδο εδώ στο γήπεδό μας, απέναντι στο ιστορικό, στον ιστορικό, απέναντι από τον ιστορικό Εθνικό Πυρός, που τον κερδίσαμε 2-1. Πανηγυρίσαμε, κλάψαμε, δακρύσαμε από χαρά, αγκαλιαστήκαμε από ευτυχία θα έλεγα. Και να από τώρα το όνειρο αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Μόνο που υπάρχουν πολλά προβλήματα, παιδιά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, χολωμένη, στεναχωρημένη, πικραμένη, τσαντισμένη, νευριασμένη. Όλα αυτά τα συναισθήματα πλημμυρίζουν τους ανθρώπους της διοίκησης αυτή τη στιγμή, που βλέπουν ότι οι κόποι τα χρήματά τους μπορεί να πάνε και στον αέρα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν έχουμε γήπεδο, παιδιά. Έχουν περάσει 8 ημέρες, μια εβδομάδα από το Δημοτικό Συμβούλιο περίπου. Υπόθηκε τότε ότι μέσα σε λίγες ημέρες θα υπογραφεί ο σχετικός οικονομικός προϋπολογισμός, θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή να γίνει απευθείας ανάθεση στον εργολάβο, έτσι ώστε να αρχίσουν τα έργα. Η υπογραφή ακόμη δεν έχει μπει. Οι άνθρωποι της Ζακύνθου δεν μπορούν να αντιδράσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι αν είχαν φωνή να μιλήσουν, έχουν φωνή αλλά δεν τη βγάζουν προς τα έξω, γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε κόντρα με τη Δημοτική Αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι λογικό, ακούγεται λογικό, αλλά από την άλλη πιέζονται πάρα πολύ, διότι βλέπουν ότι η επένδυσή τους, βλέπουν τα χρήματά τους ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να τυναχτούν όλα στον αέρα. Δεν έχει μπει ακόμη υπογραφή για τον οικονομικό προϋπολογισμό για να γίνει απευθείας ανάθεση των έργων, του έργου στο δημοτικό στάδιο, και δεν έγινε ούτε σήμερα. Πιθανότητα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό και πότε ο συγκεκριμένος εργολάβος, δεν ξέρω ποιος είναι ο συγκεκριμένος εργολάβος, θα μπει μέσα να αρχίζει τις απαράδειες εργασίες. Ο μήνας τελειώνει και κανενός το αυτή δεν υδρώνει. Έχουμε πει τι εργασίες πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο.

Το κυριότερο φυσικά είναι να πάρουμε την άδεια στατικής επάρκειας. Από εκεί και πέρα, αν δεν πάρουμε αυτή την άδεια στατικής επάρκειας, ήδη είναι δώρον άδωρον να κουβεντιάζουμε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αλλά θα μπορούσαν ταυτόχρονα πλέον, περιμένοντας την άδεια στατικής επάρκειας, να γίνουν κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο. Έχουμε αναφερθεί στο τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το σχετικό σχεδιάγραμμα, υπάρχουν οι σχετικές μελέτες που έχουν εδώ φτιάξει οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, έτσι ώστε να προχωρήσουμε την διαδικασία για την αναβάθμιση του σταδίου. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πρέπει να πέσουν πλέον οι υπογραφές. Πρέπει να πέσουν οι υπογραφές, έτσι ώστε να αρχίσει λίγο το πράγμα να κινείται. Διότι είμαστε στάσιμοι, δεν έχει γίνει το παραμικρό στο γήπεδο. Και τι εργασίες πρέπει να γίνουν, να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Πρέπει να γίνει η μεταφορά των ιατρείων, να γίνουν νέα ιατρία εκεί που είναι οι τουαλέτες κάτω, σε πρώτη φάση. Να γίνει η μεταφορά τουαλετών στην αριστερή πλευρά, στην είσοδο του γήπεδου όπως μπαίνουμε. Εκεί θα μπουν χημικές τουαλέτες. Θα κατασκευαστούν λοιπόν χημικές τουαλέτες. Εκεί θα γίνει μια νέα διαδρομή εισόδου της γηπεδούχου ομάδας πίσω από την κερκίδα, και θα μπαίνουν από εκεί οι παίχτες της γηπεδούχου ομάδας. Θα πρέπει να τοποθετηθεί μια περίφραξη της κερκίδας εκεί που θα γίνουν τα ιατρία. Θα πρέπει να τοποθετηθούν νέα δημοσιογραφικά θεωρία ακριβώς πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας. Στο πρώτο όροφο, στο ισόγειο δηλαδή, θα υπάρχει μια ειδική αίθουσα συνέντευξης τύπου για να μπορούν να εργάζονται και εκεί οι δημοσιογράφοι, και στο πάνω μέρος θα υπάρχει η τηλεοπτική κάλυψη και η κάλυψη των αγώνων. Θα πρέπει να γίνει η ανακατασκευή των αποδυτηρίων της Ζακύθου, όπου εκεί στα αποδυτήρια της Ζακύθου θα πρέπει να τα φτιάξουν, να γίνουν ντουζιέρες, να γίνουν μπάνια, να γίνουν πολλά πράγματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η μετακίνηση των παιχτών της Ζακύθου μέσα στους διαδρόμους κάτω από την κερκίδα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια καντίνα, η οποία προφανώς θα είναι τροχύλατη, η συγκεκριμένη καντίνα. Θα είναι στην είσοδο του γηπέδου και αυτή θα την διαχειρίζεται η ομάδα της Ζακύθου. Θα πρέπει να γίνει μια ράμπα πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, στη ράμπα την οποία τη συγκεκριμένη την έχει γκρεμίσει το τυχείο που έχει γκρεμίσει και ο Δήμος. Θα πρέπει να φύγει και η περίφραξη εκεί πέρα, να τοποθετηθεί λίγα μέτρα πιο μέσα. Θα πρέπει να τοποθετηθεί νέα μεταλλική κερκίδα 150 θέσεων από την εκεί που ήταν η πλευρά που ήταν το κλειστό γυμναστήριο. Θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός της παλιάς πύλης, διαχωρισμός από τους θεατές, διαχωρισμός από εκεί που θα μπαίνει η φιλοξενούμενη αποστολή. Ανακαίνιση των αποδυτηρίων των φιλοξενούμενων, θα πρέπει να μπουν εδώ τους γέρες, θα πρέπει να μπουν και μπάνια. Νέες περιφράξεις ασφαλείας πάνω, αξιοποίηση των νερών αποστράκησης και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μόνο και μόνο που τα διαβάζω όλα αυτά, κουράζομαι. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα ενός μήνα. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι μέσα σε ένα μήνα όλα αυτά μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα? Εγώ είμαι πάρα πολύ, θα έλεγα, συγκρατημένος ως προς το χρονοδιάγραμμα, γιατί κανείς πλέον από τη Δημοτική Αρχή, από την Επιτροπή Γηπέδου, δεν μιλάει για χρονοδιάγραμμα. Αποφεύγουν, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί κανένας δεν μπορεί να δεσμευτεί πλέον για το χρονοδιάγραμμα, ούτε ο Δήμαρχος, ο κ. Γιώργος Στασινόπουλος, ούτε ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Ζακύθου, ούτε ο υπεύθυνος της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου. Δεν μπορούν να πούν τη λέξη χρονοδιάγραμμα, ότι θα αρχίσουν τα έργα τότε και θα τελειώσουν τότε. Καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν μπορεί να δεσμευτεί με αυτό,
Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε, καταλαβαίνουμε όλοι, ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πάει πίσω πάρα πολύ την ομάδα. Δεν θα την πάει μόνο οικονομικά πίσω, γιατί είναι αλλιώς να παίζαμε πρεμιέρα εδώ στο νησί με Πανιόνιο, Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου ή Λάρισα, και αλλιώς να παίξουμε πρεμιέρα στο Μαρκόπουλο με αυτές τις ομάδες. Οικονομική καταστροφή, παιδιά. Οικονομική λέλαπα, καταστροφή. Και δεν είναι μόνο οικονομική καταστροφή, είναι και βαθμολογική καταστροφή. Διότι είναι αλλιώς να παίξεις με αυτές τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας, χωρίς να θέλω βέβαια να πω ότι οι άλλες ομάδες δεν είναι μεγάλες, αλλά έτσι το ανέφερα τώρα, να παίξεις στην έδρα σου για να μπορέσεις να πάρεις κάποιους βαθμούς, και αλλιώς να παίξεις με αυτές τις μεγάλες ομάδες εκτός έδρας. Εντός, αλλά εκτός. Πιθανότατα όμως το αυτή κανενός δεν υδρώνει. Εγώ δεν βλέπω καμία αντίδραση. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, προβληματισμένη για το ότι μέλη γενέστα. Είναι όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και οι άνθρωποι της διοίκησης λένε το εξής: εμείς γιατί να βάζουμε τα λεφτά μας όταν δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από πουθενά? Ότι κανείς δεν μας δίνει σημασία. Δεν είμαστε για αυτά τα πράγματα, έτσι. Πιθανότατα μπορεί να χαθεί και αυτή η ευκαιρία της Β' Εθνικής Κατηγορίας, αλλά πιστεύω ότι άλλη ευκαιρία δεν θα μας δοθεί στα επόμενα χρόνια. Γιατί κανένας τρελός δεν θα πάει να βάλει πάλι χρήματα, γνωρίζοντας ότι η κεντρική αλλά και η τοπική εξουσία δείχνει αυτό το πρόσωπο. Καλά όλα τα λόγια, καλά οι ευχές, οι ευχετήριες επιστολές τότε που ανέβηκε η ομάδα, αλλά τα ωραία λόγια ωραία καίγονται.

0: Λοιπόν, πάμε 3 η ώρα και 10 πρώτα λεπτά σήμερα απόγευμα καλοκαιριού μεσημεριού. Πάμε να καλωσορίσουμε το φίλο μας τον Σπύρο. Έλα Σπύρο μου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, καλά. Δύο εκπομπές θλίψεις.
0: Τι θλίψεις, μα μπορώ να πω και τίποτα καλό?
1: Μα εσύ τα τελείωσες τα έργα. Πρέπει πότε θα κάνεις εγγένεια.
0: Εγγένεια?
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα θα πάω να κόψω την κορδέλα το απόγευμα.
1: Όταν τα λες όλη μέρα τι θα γίνουν, τι θα κάνουν, είναι τα έχεις έτοιμα.
0: Όχι, εγώ τα λέω αυτά τι πρέπει να γίνουν για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν μπορεί και να γίνει τίποτα.
1: Ο χαρακτήρας και ο τρόπος είναι σαν να λες είμαστε στο παραπέντε.
0: Στο παραπέντε είμαστε να ξεκινήσουν τα έργα. Το πότε θα τελειώσουν, μπορεί να τελειώσουν τα μαύρα μεσάνυχτα, που ξέρω εγώ.
1: Και συντοχρόνως έχουμε και ένα μήνα, έτσι, έτσι είπες.
0: Ένα μήνα.
1: Για ποιο μήνα?
0: Τον Αύγουστο.
1: Όχι, τον Απρίλιο των εκλογών, τον Νοέμβρη που ξέρω εγώ, τον Σεπτέμβρη, για ποιο μήνα?
0: Για ποιο μήνα λες, ε?
1: Δεν υπάρχει μήνας. Ας το αόριστο, ρε Δημήτρη, αλήθεια, λέγε το αόριστα.
0: Τι να πω,
1: το τοποθετείς πουθενά.
0: Τι να πω, εγώ τουλάχιστον λέω ότι...
1: Η ελπίδα, λέει, πεθαίνει τελευταία, αλλά δεν πεθαίνει μοναχά.
0: Έχει πεθάνει η ελπίδα.
1: Έχει πεθάνει ήδη.
0: Έχει πεθάνει, ρε Σπύρο. Ποια ελπίδα?
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: μην κοιτάς τώρα, άκουσε με. Μην κοιτάς τώρα που η διοίκηση δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση.
1: Δηλαδή, τι να κάνει η διοίκηση τώρα, τι να βγει με τα ματσούκια σου?
0: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βγει σε αντιπαράθεση.
1: Να μην έλαβε λεφτά, να μην έλαβε, να μην έχει πολλές απαντήσεις.
0: Δεν είναι απαντήσει τώρα αυτή μου, όμως να σου πω κάτι. Δεν θέλει να έρθει σε μια κόντρα τώρα με το Δήμο η διοίκηση.
1: Ναι, αλλά είναι πολλές απαντήσεις από τους άλλους.
0: Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, ναι.
1: Ναι, όταν ως διοίκηση πάρεις και κλαίγεσαι, σου λέει να μην τα έκανες, κύριε. Να μην λάβανες μέρος, να μην. Έχουν απαντήσεις οι κύριοι, οι άλλοι.
0: Εντάξει, θα βρουν τις απαντήσεις.
1: Έτσι, τι θα συζητάμε τώρα? Άντε να περάσουν 10 μέρες, λέει, μετά τα αγκούρια εκεί, τα καρότα.
0: Ναι.
1: Θα περάσουν άλλες 10 μέρες μετά για την πρώτη υπογραφή. Θα περάσουν άλλες 10 μέρες για να σπάσουν εκεί, γιατί πρέπει κάτι να σπάσουν για να μπει κάτι μέσα. Και θα φύγει ο Αύγουστος και πάμε να αρχίσουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να δούμε τη γεύση της πρώτης αγωνιστικής.
0: Η γεύση της πρώτης αγωνιστικής, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς, να σου πω, ακόμα και αν δεν είναι πρώτη, μπορεί να είναι και δεύτερη. Αλλιώς την είχαμε ονειρευτεί αυτή την αγωνιστική.
1: Δεν μετράει. Μπορεί να είμαστε εκτός έδρας κανονικά.
0: Ναι, πρόσεξε. Αλλιώς την είχαμε ονειρευτεί, αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη αγωνιστική. Αλλιώς την είχαμε.
1: Αυτό ότι είχαμε ονειρευτεί και είναι βέβαια. Περασμένα μεγαλεία, Δημήτρη.
0: Δεν είχαμε ονειρευτεί. Περίμενε, δεν είχαμε ονειρευτεί ότι την πρώτη αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουμε εδώ στο νησί μας με μια μεγάλη ομάδα. Πρεμιέρα.
1: Ότι αυτή την πρώτη αγωνιστική δεν την έχει και φανταστεί κανείς, θα γινόταν εδώ. Σου μιλάω, το πανηγύρι του Αγίου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είχε κόσμο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Θα γινόταν παζουρλισμός.
0: Και τώρα...
1: ως ανέβασμα και ως πανηγύρι του ανεβάσματος.
0: Ναι, ναι.
1: Και όποιος αντίπαλος και να ήταν.
0: Όποιος και να ήταν.
1: Θα υπόφερε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: μιλάω
0: τώρα...
1: για την πρώτη αγωνιστική, να είμαστε πρώτη αγωνιστική εδώ.
0: Ναι, και τώρα, Σπύρο, και τώρα,
1: και τώρα τι,
0: τι? Τώρα τι?
1: Κλαίμε τον εαυτό μας τώρα.
0: Κλαίμε τον εαυτό μας. Και βλέπω πάντως έτσι ότι εντάξει, δεν αντιδράει και κανένας, δεν μιλάει και κανένας.
1: Τι να πει μου, ρε Δημήτρη, αλήθεια, σοβαρά σου μιλάω. Ο κόσμος ψάχνει να βρει το ευρώ με 2 και 3 δουλειές.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο κόσμος τρέχει σαν μουρλός, δεν σου βλέπει τον κόσμο.
0: Δεν βλέπω τι
1: γίνεται. Αν έβρεις κανένα ψηλό γνωστό, σου λέει ένα γεια. Αν έβρεις πολύ γνωστούς αγκηδινούς που μας σε ξέρει ούλο το νησί και έτσι, δεν έχει γούστο ούτε να σου πηγιά.
0: Ούτε να σου πηγιά με αυτά που συμβαίνει.
1: Έτσι, ούτε να χαμογελάσει δεν έχει γούστο. Ναι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Τι να συζητάμε τώρα. Πας κάνεις τώρα μια συγκέντρωση εκεί, ας πούμε, και λες να πάω και σου λέει κάτσε κάτω, δεν μιλάς, δεν είσαι εσύ, ας πούμε.
0: Δεν
1: είσαι στα πράγματα.
0: Δεν
1: είσαι
0: στα
1: πράγματα.
0: Ναι, είσαι κοινός θνητός. Ωραίο αυτό.
1: Ναι. Πώς δηλαδή, πώς γίνονται αυτά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έλα, δύο εκπομπές δηλαδή τώρα με αυτήν την περίπτωση, να μην αφήσουμε τις άλλες που κάναμε γενικές κριτικές, αλλά τώρα σφίγγει το λουρί και όλο γίνεται πιο ενοχλητικό.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Γιατί ακόμα και τόσο σφίξιμο του λουριού δεν βλέπεις ένα σφυρί.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω, εκτός από αυτό που λες εσύ, γιατί μιλάω καθημερινά με τα πρόσωπα της διοίκησης, δηλαδή με τα άτομα της διοίκησης. Σήμερα ξέρεις τι συμπέρανα? Ότι είναι όλοι τους τόσο πολύ προβληματισμένοι.
1: Τι προβληματισμένοι, μόνο μπορεί να μην γίνει, Δημήτρη.
0: Βλέπω στα πρόσωπά τους, θα έλεγα, μία στενοχώρια, γιατί από τη μία δεν μπορούν να αντιδράσουν.
1: Δεν μπορούν να κάνουν και πίσω.
0: Ούτε να κάνουν πίσω, ούτε να αντιδράσουν μπορούν σε αυτό το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και βλέπουν ότι τελειώνει ο χρόνος, τελειώνει η υπομονή. Το βλέπω στα πρόσωπά τους, παιδί μου. Δεν χαμογελούν
1: δηλαδή
0: πλέον.
1: Δηλαδή είναι ανάγκη να το δεις στα πρόσωπά τους.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν χαμογελούν, δεν μπορούν να σου πούν μια κουβέντα γιατί έχουν αυτή την αγωνία. Δηλαδή έχουν βάλει τόσα λεφτά οι άνθρωποι και δεν θα παίξουμε στο γήπεδό μας. Αν είναι δυνατόν, πού να το πω.
1: Οι καταγραφές, Δημήτρη, που λες, που αναφέρεις,
0: ναι,
1: κλαίνε.
0: Ναι, ναι.
1: Να φέρνουμε, ας πούμε, ανθρώπους να μας ενισχύσουν έστω με οποιοδήποτε τρόπο, όποιοι είναι αυτοί τα ονόματα και οι μεγάλοι παίκτες και ξέρω εγώ, και να μην έχουμε τρόπο.
0: Ναι, μην έχουμε τρόπο. Πώς το έχεις
1: αυτό? Δηλαδή, οι ίδιοι παίκτες τώρα, ας πούμε, πρόσεξε. Σου λέει, θα τρέχουμε τσιγκάνι. Και ευτυχώς το πέτυχε και στην κουβέντα που είπα, ότι έστω θα παίζουν στο Μαρκό που το πάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον
0: που οι παίχτες ακόμη δεν γνωρίζουν το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος.
1: Αλλά τώρα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο τώρα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι, θα πηγαίνουν τώρα να παίζουν το παιχνίδι και τι θα κάνουν, θα έρχονται στο νησί?
0: Εγώ λέω το εξής, να πάμε και στο κομμάτι που λες εσύ αυτή τη στιγμή. Πρώτη αγωνιστική παίζουμε στο Μαρκό. Δεύτερη αγωνιστική με ομάδα της Αθήνας. Δηλαδή θα πηγαινορκόμαστε στο νησί?
1: Τρίτη, αυτό θα είναι αδιανόητο.
0: Ναι, πρόσεξε, τώρα. Τρίτη αγωνιστική πάλι εντός έδρας στο Μαρκόπουλο, έτσι. Τέταρτη αγωνιστική.
1: Δηλαδή θα έρχονται μέχρι την Τρίτη και την Πέμπτη θα πηγαίνουν
0: αυτό,
1: πάλι.
0: Και γι' αυτό τώρα οι άνθρωποι της διοίκησης τώρα καταλαβαίνουν, έτσι, ότι όλο αυτό το εγχείρημα μπορεί να διαλυθεί μέσα σε λίγες αγωνιστικές. Δηλαδή, φαντάσου το οικονομικό κομμάτι, η απώλεια, αλλά βάλε και την απώλεια των βαθμών που θα έχουμε.
1: Μα η απώλεια των βαθμών θα είναι το ματσούκι, έτσι.
0: Θα είναι το ματσούκι. Θα είναι το ματσούκι, βέβαια.
1: Αλλά πώς μετακομίζεις αυτή την ομάδα όταν λέμε πηγαινορχόμαστε?
0: Δεν μπορούμε να πηγαινορχόμαστε, γιατί πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Επειδή γνωρίζω τη λίγα τώρα τι θα γίνει, επειδή όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά, αρχίζουν την Παρασκευή και τελειώνουν τη Δευτέρα.
1: Ναι, και σου φέρνω εγώ παράδειγμα, ναι, τώρα. Έχει έδρα την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Θα φύγει για Σέρες. Θα γυρίσει μετά τρεις μέρες.
0: Να πάει στην Αθήνα να παίξει εντός έδρας.
1: Θα πάει στην Αθήνα ή θα έρθει στη Ζάκηθο. Γιατί είναι. Δηλαδή, πού θα είναι η ομάδα?
0: Δηλαδή, πρόσεξε. Για να έρθει στη Ζάκηθο και να φύγει μετά από δύο μέρες πάλι να πάει να παίξει στην Αθήνα το εντός έδρας παιχνίδι.
1: Δηλαδή τι, θα παίζουμε πάλι στα λεωφορεία?
0: Ναι.
1: Ή θα έχουμε απαιτήσεις μετά, γιατί παραπάνω.
0: Μετά θα έχουμε απαιτήσεις και θα λέμε γιατί η ομάδα δεν πάει καλά. Πρόσεξε να δεις
1: τι. Και θα γίνεται. Κάνουμε και κριτική και τι μας φέρατε.
0: Και τι μας φέρατε κιόλας, έτσι.
1: Έτσι θα γίνουν και αυτά, μην νομίζεις.
0: Είδες λοιπόν πόσα πράγματα, πόσα δεινά.
1: Είναι πολλά, σχέτως τα βλέπουμε επιφανειακά, Δημήτρη.
0: Ναι, πόσα δεινά μπορεί να προκύψουν.
1: Τον αφρό.
0: Ναι. Έχεις
1: δίκιο. Αλλά ο αφρός αυτός για να γίνει κάτι έχει συμβεί από κάτω.
0: Ναι.
1: Και το από κάτω είναι όλος αφρό.
0: Ναι.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ παίρνω ένα και κλείνω. Ένα τυπικό. Παίζω την Κυριακή αύριο, την Κυριακή τούτη πέρα, ναι, φεύγω από εδώ από το νησί,
0: ναι,
1: και πάω και παίζω το πρώτο έδρα μου στο Μαρκό.
0: Ναι.
1: Το έπαιξα.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα γυρίζω Ζάκυνθο, γιατί την Κυριακή ή την Παρασκευή ή το Σαββάτο πάω στην Καβάλα. Πάω στη
0: Σέρες.
1: Ναι, έτσι. Τι γίνεται εκεί?
0: Όχι, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω.
1: Άρα πρέπει να έχεις και κέντρο στην Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια, πού θα κάνεις προπονήσεις?
1: Και προπονήσεις και να έχεις και την ομάδα ύπνου.
0: Ακριβώς, και να έχεις και την ομάδα να αντίσεις.
1: Δηλαδή, για βάλε τώρα που λέμε, ας πούμε, τα χιλιάρικα πώς θα φεύγουνε. Δεν το κατάλαβα
0: και
1: αυτό.
0: Βάλε
1: και δεν κυδρώνουνε.
0: Βάλε και το άλλο κομμάτι. το πρόστιμο που θα τρώει η ομάδα. Τα 10 χιλιάρικα. Και το πρόστιμο.
1: Τα αφήνω, τα κάνουν δανεικά, θα σου τα δώσω, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό το να πληρώνεις cash τι γίνεται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Λέμε τώρα, έτσι. Πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, παίζουμε στο Μαρκόπουλο με την Καλυθέα, λέμε τώρα, έτσι. Ωραία. Ωραία. Τελειώνει το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Και μετά την Παρασκευή πρέπει να πάμε να παίξουμε τον Πασεραϊκό στις Σέρες.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα γυρίσουμε πίσω ή θα πάμε κατευθείαν στις Σέρες. Και μετά τι γίνεται.
1: Αμέσως και ναι. Κοιμούνται εκεί.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Και μια εβδομάδα εκεί, πέντε μέρες.
0: Ακριβώς. Μετά λοιπόν από το παιχνίδι.
1: Μένουν στην Αθήνα και κοιμούνται στην Αθήνα. Λοιπόν. Ζάκη, θα αποκλείεται.
0: Μετά το παιχνίδι από τις Σέρες, επιστροφή πάλι στην Αθήνα και παίζει εντός έδρας πάλι στο Μαρκόπουλο με μια ομάδα η οποία δεν ξέρω, μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Έτσι. Και μετά φεύγει και πα στη Λάρισα ή πα στο Βόλο. Τι γίνεται τότε.
1: Γιατί είμαστε σε κακή περιοχή.
0: Ναι.
1: Ή αν είμαστε ας πούμε στο Τύρναβο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Θα ξέραμε τι να κάνουμε. Αν ναι, είμαστε στη Λάρισα, θα ξέραμε εκεί, στη Λαμία.
0: Ναι, θα ήταν διάμεσες οι αποστάσεις εκεί.
1: Θα ήταν διάμεσες. Τώρα εδώ, εκεί που παίζουμε, είναι αντίθετα η περιοχή.
0: Αντίθετα,
1: μας.
0: Αντίθετα, ναι, ναι, ναι.
1: Καθαρά αντίθετα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είμαστε δηλαδή μία εβδομάδα για να πάμε να παίξουμε στο δρόμο.
0: Ναι, θα είμαστε συνεχόμενα, δηλαδή όλες τις αγωνιστικές που θα παίξουμε εκτός έδρας θα είμαστε στο δρόμο.
1: Και να σταματάει και το λεωφορείο κάπου όταν βρίσκουν κανένα κέντρο να κάνουν προπόνηση.
0: Πω.
1: Και καταντάει η δουλειά.
0: Και καταντάει η δουλειά, ναι. Σωστό.
1: Έτσι, και δεν υδρώνει το αυτή καμιανού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλο θα κάνουμε, επήραμε εξετάσεις, έκαναν. Ρε παιδί μου, εξετάσεις, φτάνει βρε. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Φτάνει, τα έχεις δει όλα, τι
0: ναι,
1: συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον έχεις εξετάσει 5 φορές. Έλα, πες του κύριε ότι πας στο νεκροταφείο.
0: Αντρίκια,
1: όμορφα.
0: Α, ναι, ότι είσαι ετοιμάσου.
1: Ότι ετοιμάσου. Τι θα γιούμε, θα σε σώσουμε, θα σε κάνουμε. Τι να με σώσεις, ρε φίλε.
0: Ναι. Τι να με σώσεις.
1: Δημήτρη.
0: Όχι, τα ξέρω, Σπύρο, έτσι είναι.
1: Το κάνω εγώ έτσι και ψιλοχιουμοριστικά για να μην βαραίνει η κατάσταση.
0: Ναι. Αυτά όλα λοιπόν τώρα.
1: Δεν αντέχονται οι κύριοι.
0: Δεν αντέχονται, όχι. Δεν αντέχεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν αντέχεται πλέον.
1: Δεν αντέχονται.
0: Και πώς ακόμα και θα τα βρούμε όλα μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά που λέμε τόσες μέρες εδώ, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Και μετά θα λέμε χάσαμε το τρένο, παιδιά.
1: Ποιο τρένο, χάσαμε Δημήτρη. Τρένο. Πρέπει να κάνει η ομάδα να είναι δηλαδή να φυσάει για να ψιλογλιτώσουμε. Εγώ έτσι αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με την κατάδια.
0: Και μετά, ξέρεις τι γίνεται, ε? Μετά θα αρχίσουν όλοι, μα δεν έχουμε ομάδα, δεν έχουμε εκείνο.
1: Όχι, πρέπει να φυσάμε, λέω, για να...
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, πρέπει να φυσάμε μετά, ναι.
1: Εάν έχουν λίγο τα παιδιά, όπως το λένε, να τσουπορώσει η διοίκηση, όπως έγινε με
0: τα μπαράζ, με τα μπαράζ, με τα μπαράζ, ναι.
1: Ναι, να βρει αυτό τον τρόπο, να κοντράρει το αίσθημα το ζακηθινό, το γηπαιδικό έτσι και τσου ξυλοπρεσάρει, να τα δίνουν όσο μπορούν να κάνουμε γλίτωμα για να τους μουρλώσουμε τουλάχιστον.
0: Μόνο έτσι μπορούμε να. Μόνο
1: για
0: έτσι.
1: Να τους μουρλώσουμε, γιατί αλλιώς δεν πάει. Δεν με παίρνει τώρα στην ηλικία. Μέχρι τα 40 ήμουν όλο αγκαλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω τι κάνεις ρε φίλε, όλο μπουνιές, δηλαδή αγκαλιές, ουα, φτάνει βρε. Και μετά από 20 χρόνια να πηγαίνει η κοινωνία προς τα εκεί, δηλαδή να κάνω αγάρα εγώ μεσέ για ένα θέμα τρίτου.
0: Είδες όμως τώρα τι γίνεται. Το κυριότερο ότι κανείς από τους θεσμικούς φορείς δεν παίρνει την ευθύνη να μας πει το χρονοδιάγραμμα. Το κατάλαβες αυτό.
1: Πού είναι αυτός ο βουλευτής, που είναι του νησιού.
0: Να πει
1: είναι
0: το
1: ο κυβερνήτης του νησιού, που είναι.
0: Να πει το χρονοδιάγραμμα. Να πει,
1: να πει και αυτό το λόγο του. Πού είναι αυτός ο κύριος.
0: Θα πει δεν φταίω εγώ.
1: Καλός, βίλος, γλυκός, όλα αυτά τα ξέρω. Τα ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πού είσαι.
0: Πού είσαι, αδερφέ, πού είσαι τώρα. Τώρα που σε έχουμε ανάγκη, πού είσαι.
1: Πού είσαι. Τι να συζητάμε.
0: Ναι, τι να συζητάμε.
1: Πού είσαστε. Ποιοι διευθύνουν το νησί, εν πάση περιπτώσει, ναι, Δημήτρη. Ναι. Εσύ με το ράδιο. Εγώ με την κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος διευθύνεται το νησί. Να δει να πει αυτός ο κύριος που μίλησε εχθές, σήμερα, πριν μισή ώρα, έχει άδικο σε ένα θέμα. Θέλω ένας να βγει και να μου πει ότι έχω εγώ που μιλάω για τις ίσες ράδιο.
0: Ναι, ότι κύριε έχετε άδικο. Ότι έχετε άδικο αυτά που λέτε, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς.
1: Έτσι, να βγει και να πει τι μας λέει ο κύριος. Δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς, ναι. Να γίνει μια αντιπαράθεση, αδερφέ.
1: Να γίνει κάτι για να το απαντήσω.
0: Δεν έχουμε και καμία αντιπαράθεση να μπορούμε να συζητήσουμε κάτι, τέλος πάντων, έτσι.
1: Και να πάω από το καιρό που ήρθα στο νησί την κατάδεια τους.
0: Ναι.
1: Από το 80 μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι σήμερα.
1: Για να τους βάλω όλους κάτω. Γιατί δεν μου φύγει ακόμα το μυαλό να το χάσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθα στο χωριό μου και δεν είχα στο νεκροταφείο να βάλω τους ανθρώπους μου. Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι προέδροι της εποχής. Πρέπει να τους βάλω, ρε, 40 μέρες βγάνε και δύο. Και δεν μου βρίσκανε, άτσου πάμε και άτσου. Ναι. Και μετά άτσου μετακομίσουμε μετά. Λοιπόν, τι να πούμε.
0: Το κυριότερο που...
1: Δεν ήταν τότε δημάρχη και έτσι.
0: Ναι. Κοίτα, το κυριότερο που βγαίνει από αυτήν την ιστορία ότι δεν υπάρχει κανένας αντίλογος από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέτε ρε παιδιά.
1: Να γίνει αντίλογος, είπαμε, Δημήτρη, ή να κοντράρεις, δεν μπορεί η διοίκηση.
0: Όχι η διοίκηση. Να, αυτή τη στιγμή να βγει κάποιος και να πει κύριε Πέτα και κύριε Δρόσο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αλλιώς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, να τον παραδεχτώ.
0: Να τον παραδεχτούμε κι εμείς εδώ, ναι.
1: Να τον παραδεχτώ. Ναι.
0: 28 του μηνός.
1: Δεν λέμε για την ταράτσα μας, Δημήτρη.
0: Ναι, όχι βέβαια. Ναι, όχι, βέβαια.
1: Δεν λέμε για τις αυλές μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λέμε να μας κάνουν ζευγάρι τα λιώφυτα.
0: Όχι βέβαια.
1: Λέμε για ένα γενικό θέμα του νησιού.
0: Το οποίο είναι άλυτο. Δεν μπορεί
1: που
0: να
1: λυθεί. Θα
0: και δεν θα λυθεί.
1: Μα αν είναι δυνατόν, μωρέ, να πάω λίγο πιο πίσω στις κουβέντες σου. Βρήκανε μετά από 50 χρόνια, γιατί τόσο έχουν περάσει από την πρώτη κερκίδα, ότι είναι παράνομοι, μωρέ.
0: Ναι.
1: Και συζητάμε.
0: Ναι, γιατί καμιά δημοτική αρχή δεν είχε μεριμνήσει έτσι ώστε να νομιμοποιήσει την περιουσία της.
1: Δεν το ξέρανε. Το ξέρανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι
0: αυτό που λέει, δεν ξέρει τι έχει, ε.
1: Έτσι. Γιατί κατηγορούμε ιδιώτες ότι φτιάξανε ένα σπιτάκι να βάλουν ένα κεραμίδι και παρανόμησε.
0: Ναι,
1: και παρανόμησε.
0: Ναι.
1: Το ρίχνανε κάποτε κάτι λότσες που ρίχνανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι σχέδια. Και είναι δημόσιο έργο. Και είναι παράνομο.
0: Άρα λοιπόν,
1: και μετά φωνάζουν για τους ιδιώτες.
0: Μετά φωνάζουν για τους ιδιώτες.
1: Ότι είναι παράνομο εκείνο το σπίτι.
0: Και λέει την άλλη φορά ο δήμαρχος, εντάξει, λέει, έπεσαν όλα πάνω μας. Λέει, είναι αθρηστικό το πρόβλημα. Είναι αθρηστικό.
1: Εντάξει, το δεχόμαστε. Η μία κυβέρνηση κατηγορεί την άλλη ότι άφησε χάος.
0: Καμένη γη, το θυμάσαι αυτό με την καμένη γη.
1: Μια ζωή, το ακούω.
0: Καμένη γη.
1: Ο κάθε δήμαρχος άφησε ο πρώην χάος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από όσα γίνει εσύ τι θα αφήσεις, ναι. Έργο.
0: Δηλαδή κανένας δεν άφησε ένα έργο, έτσι, όλο χάος.
1: Αυτός που τώρα πάει,
0: α, ναι,
1: έργο,
0: ναι,
1: θα αφήσει με αυτά τα έργα. Τι θα αφήσει για τον αίων που θα πάει μέσα.
0: Και η ζωή συνεχίζεται.
1: Έτσι, ναι. Και πάμε. Γεια σου Σπυράκη, γεια σου Δημητράκη.
0: Και όλοι χαιρετιόμαστε μετά.
1: Και όλοι χαιρετιόμαστε και χαμόγελα και σάλιατα.
0: Και τέτοια πράγματα. Και μέλια πολλά.
1: Και δεν έχω γίνει ένα με ματζούνι στο στόμα, θα βάλω ματζούνι στο στόμα να γλύπω.
0: Λοιπόν, παιδάνω. Λοιπόν, πάμε. Έλα, φιλιά. Έλα, για χαρά, Σπυρό. Και μέλια. Πώς λέει όμως η παροιμία, πολύ μέλι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Ωραίος Άγιος. Εδώ τώρα έχουμε πολύ μέλι, αλλά δεν έχουμε τη γανίτα, παιδιά. Τι να το φάμε το μέλι σκέτο, πόσο να φάμε μέλι σκέτο. Βάρτε και μια τη γανίτα, ρε παιδιά. Φτιάξτε και ένα έργο να έχουμε να βλέπουμε κι εμείς. ότι κάτι γίνεται. Πόσα είπαμε προηγουμένως, έτσι. Σκεφτήκαμε, το σκεφτήκατε αυτό, παιδιά? Το σκεφτήκατε αυτό που είπε προηγουμένως ο φίλος μου εδώ, ο Σπύρος, ο φίλος μας, ότι θα πάμε να παίζουμε στο Μαρκόπουλο και μετά από το Μαρκόπουλο θα πρέπει να πάμε στις Σέρες, θα πρέπει να πάμε στην Ξάνθη, θα πρέπει να πάμε Θεσσαλονίκη, Λάρισες, Βόλους. Μια ομάδα η οποία θα είναι μέσα σε ένα λεωφορείο και θα, έτσι ενδιάμεσα θα βρίσκουμε και κάποιο γηπεδάκι να κάνουμε και προπόνηση. Κατά τα άλλα όλα καλά, όλα ανθυρά. Θρασίβουλος.

προσπάθειά του στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ένας κόσμος που περίμενε εναγωνίως να γιορτάσει στο νησί την πρεμιέρα αυτού του πρωταθλήματος και της ανόδου, να το κάνουμε γιορτή το Δημοτικό Στάδιο, να δείξουμε ότι έχουμε έδρα, και τώρα όλα αυτά σβήνονται και πάμε να παίξουμε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στο Μαρκόπουλο Αττικής θα γραφτεί στην ιστορία η Ζάκηθος να παίξει τα πρώτα παιχνίδια εντός έδρας της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Μα δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό.

Λοιπόν, τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Είπαμε για τις μεταγραφές. Χουάν Νέιρα σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Στα Σκαριά άλλες δύο μεταγραφικές κινήσεις. Είναι έτοιμες να σκάσουν εδώ στο νησί με Καμάτσο και Κουάντρα. Με την προετοιμασία της ομάδας να συνεχίζει τώρα από τις 31 του μηνός μετά στο Καρπενήσι, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για το γήπεδο ουδέ νεότερον. Πώς λέει, ουδέ νεότερον από το μέτωπο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 28 του μηνός. Είπαμε τελευταία εκπομπή για το σεζόν, η σεζόν η οποία ολοκληρώνεται 25-26, 31 του μηνός, Παρασκευή, εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Μετά 1η Σεπτέμβρη πάλι στις επάλεξες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους και όλες που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, στην καρδιά του καλοκαιριού φυσικά, 31 του μηνός, παρέα με τους υποστηριχτές μας, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Φύσιο Ζάδε Νίκος Κουρούμαλος, Τροπολίο Πύλικα, Κάλοβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στον Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκη στα Γιώλα Ζάρο 50, Βένους, Μπιτς Μπαρ στο Σελιβί Θοδωρής Ξένος, Ζάχαρο Παστείο Βερίκιο, Όπιση Ναδικητηρίου, Εμπορική και Εγκλαβά Νήσιο Πάγκλη Μάριο στην Αγγλιά, Στρωματοπία Ζακίδη στο Κάτω Γερακαρίο, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Γιανομή Πετρελαίου Θέρμανση Παναγιώτη Κοτσόνη Μπολέτσο στο Αργάσι, Γκίσμο στο Αναγκερικό, Web Εφαρμογέ σε ψηφιακέ διαφημίσει, Οικολογική Γεωρική Βάρδελη Παναγιώτη, ο γεωπόνο μα στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκινδο, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτές Συνδρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Ελεσκαδρόμο 83, Πλυντηρίο Αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγελός Ζάριο 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα, Αγγελός Ζάριο και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου Μουτζάν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, Φωνοστικό Σοδρούς Γεννήσης Δραγώνας, Σιθαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λαύρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.

Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, ευελπιστώντας ότι κάτι καλό θα βγει όσον αφορά το δημοτικό στάδιο. Κάτι θα έχει πέσει κάποια υπογραφή, θα έχουμε κάποια εξέλιξη. Εξέλιξη που δεν την έχουμε ούτε και σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.

Να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσχίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Κάποια σου μηχανουργήματα θα τα ξασκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω να

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μόνιμων κατοίκων. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Ξεκίνησε από το Χιτά και κινείται νότια, μακριά από τουριστικές περιοχές. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο νησί μεταβαίνουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Ένας νεκρός και πάνω από 50 τραυματίες, καθώς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό και δεν έχει καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους σε εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια προσπάθεια επίλυσης. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους αλλά και από τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έγκριξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην επόμενη συνεδρίαση, θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες. Επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο βουλευτής Μιχάλης Χουρθάκης έπειτα από συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Πριν 200.000 ευρώ προσφέρει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος ως επιβράβευση στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Νωρίτερα σήμερα η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Αθήνα γνωρίζοντας την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο Τετάρτη, προβλέπεται επίσης γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνεις 3 με 5 μπαφόρ, στο Αιγαίο Βόρη 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, το κύριο γνώρισμα του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
3: Δεν υπάρχετε, δηλαδή πρέπει να σας γράψω βίντεο σε μια διακοπή. Δεν υπάρχετε, σας ευχαριστώ πολύ.

Separate Ways. Κυρίες και κύριοι, και με αυτό το κομμάτι μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής, ό,τι είναι τώρα!

0: Δώσε! Μ' αρέσει που πάνε όλοι στα πάνε, ρε παιδιά, οι πολιτικοί. Τι πάνε και κάνουν εδώ. Ποιος ασχολείται τώρα. Τώρα που είπε ο Κυριάκος ότι επιμένω για άνοιξη τις εκλογές, τι πάτε και κάνετε. Είστε αστείοι, έτσι σας βλέπει ο κόσμος.
1: Με την καλή έννοια.
0: Εν τω μεταξύ βλέπεις σχεδόν τους ίδιους και τους ίδιους που λένε τα ίδια και τα ίδια. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη που καλούν στο τηλέφωνο για να την ακούσουν, Μπουλιέρη κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Καλησπέρα στο Σπύρο, το Στεφανόπουλο στην Πάτρα. Να σε καλά, Σπύρο, και στο Sky 89,4 Πάτρα. Καλησπέρα στην Πάτρα. Ένα ακόμη μεγάλο λιμάνι μετά τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Η πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη. Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστο Παναγιωτόπουλος. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Taxi driver, οργώνει την Αθήνα.

Καλησπέρα και στο Μεντεκίδη. Γεια σου ρε γίγαντα, με τα νερά σου. Ο Δημήτρης, ο Βολιώτης, να σε καλά. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα, ευτυχώς που υπάρχεις μηνά μου. Είσαι καλύτερη παρέα για την απολύτως καταναγκαστική δουλειά που κάνω τώρα. Σιδέρωμα, σε φιλώ. Πιστεύω να έχεις βάλει air condition. Είναι ένα διαμπερές στο διαμέρισμα. Θα λιώσεις. Καλή επιτυχία. Ο Γιάννης ο Κανελόπουλος. Γιάννη δεν μπορώ να δείχνω. Να σε καλά φίλε, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Έτσι δεν λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες, με αυτούς μεγαλώσαμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δες το κούλα μακούς. Γεια σου Γιάννη Γεωργίου, τι είναι όλα αυτά εσύ. Καλησπέρα Μινά, με αφορμή την είδηση της τριετούς φυλάκισης του υπερήλικα θέλω να εστιάσω στην εξής ιδιαιτερότητα. Στα 80 φεύγα σου, 3 χρόνια φυλάκισης ισοδυναμούν με ισόδια κάθριξη. Βέβαια, θα βγάλει 85 χρονών. Πιστεύω ότι δεν υπηρετήθηκε το περιδικείο αίσθημα ούτε το πνεύμα του νομοθέτη, φαντάζομαι. Να θυμίσω ότι ο 80χρονος που επιμονή του να κάψει κάτι παλιοσκουπίδια οδήγησε στη φρικτή θανάτωση 104 ανθρώπων στο μάτι και σε μόνιμες βλάβες σε πολλούς. Αν και καταδικάστηκε, δεν φυλακίστηκε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της βεβαρημένης υγείας του. Τροφή για σκέψη, καλή συνέχεια. Ο Χρυστοτρόπαλη. Πού είσαι εσύ, δεν σχόλασες.

0: αλλαγή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ε, μπόλια, έχετε οι μικροί. Θα σε σκατζάρει να πάει να ξεκουραστείς λίγο. Ο δίκαιος Μάρκος Αυρίλιος, μηνά, γεια!
1: Μηνά!
0: Είτε είναι παππούς είτε είναι ανήλικος από 15 και πάνω, πρέπει ο νόμος να είναι αυστηρός και να ισχύει όταν κάποιος κάνει κακό σε άλλους. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος. Ναι, αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι. Ε, δεν το κάποιος έλεγε Ρωμαίοι, το ρωμαϊκό δίκαιο το λέγανε. Όταν μια κοινωνία δεν πάει καλά, οι νόμοι πρέπει να είναι δρακόντι ή αλλιώς χαθήκαμε. Αυτά προς το παρόν, βάλε έτσι δυνατές ροκές. Δίκαιε Μάρκε Αυρίλια, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ενώ είχε δικαίωμα να βγει στο εφετείο λόγω της ηλικίας και να μείνει σπίτι με περιοριστικούς όρους, είπε όχι, δεν θέλω να με βγάλετε. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είπε ότι ήθελα να βγει και τον βγάλανε. Εγώ βλέπω έναν απελπισμένο άνθρωπο.

Γεια σου Λίνα, καλησπέρα Μινά μας. Σου γράφω μόνο για να ξέρεις ότι είμαστε όλοι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Αραχθιώτης. One day love find you λέει. Φοβερή ροκιά. Σε με τις 80's, ωραίες εποχές. Πάμε Μινά. Γεια σου Άρη από Πάτρα, ένα πουφρετσά μου. Και να θυμάσαι. Ατάκα παλιά που φώναζα. Δεν υπάρχει σωτηρία.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σακύρη, που μου έκανε εντύπωση. Ενώ είναι βρίσκεται στους κινηματογράφους και προβάλλεται η ταινία του Νόλαν Οδύσσια,

Υπάρχει έκρηξη ενδιαφέροντος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όπως και κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων εκδόσεων της Οδύσσειας. Αυτά λοιπόν στη Βρετανία ως αποτέλεσμα της δημοτικότητας της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν κατά 550%. Μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν οι αναζητήσεις με τη φράση «εκμάθηση ελληνικών». Σύμφωνα με την ανάλυση της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών, Preply, με τον απόλυτο αριθμό των αναζητήσεων να αγγίζει τις 6.000 μηνιαίως.

Αυτή δεν είναι η Γκάγκα, είναι η διασκευή. Μην μπερδευτείτε. Επίσης θετικά είναι και τα μηνύματα από την αγορά του βιβλίου, καθώς στο πλαίσιο της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια, ήδη από το στάδιο προετοιμασίας της ταινίας, πωλήθηκαν φέτος σχεδόν 40.000 αντίτυπα του έπους, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μόνο την εβδομάδα που προηγήθηκε της κυκλοφορίας της ταινίας, διατέθηκαν σχεδόν 5.000 αντίτυπα. Αυτό, κυρίες και κύριοι. Οι Άγγλοι θέλουν να μάθουν ελληνικά και εμείς πετάμε αγγλικούρες.

Χορηγός ΔΕΗ. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

Παναγιώτης λέει μηνά σαν εφοπλιστής. Ευτυχώς που γράφει σαν και ως και όχι ως εφοπλιστής. Ενώ ο Σταματέλος είναι ως ξενοδόχος. Όχι σαν ξενοδόχος. Σαν εφοπλιστής θα βάλεις κανένα λεωφορείο για τους φοιτητές στοιχείο να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο με αγάπη Παναγιώτης. Το έχεις επαναφέρει πολλές φορές το θέμα. Δεν υπάρχει άκρη από την περιφέρεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε κάνει μια συζήτηση. Κόπανος φορολογούμενος είναι το επόμενο μήνυμα. Μηνά μου ωραίος. Και αν ο παππούς περνάει καλύτερα μέσα στην μπουζού από ό,τι έξω το ρωτήσατε. Εγώ βλέπω έναν απελπισμένο άνθρωπο. Από τη ζωή, με τα προβλήματα με το γιο του, που το κάψε το σπίτι του γιου, γιατί είχε μπλεξίματα. Βλέπω έναν απελπισμένο από τη ζωή άνθρωπο. Τίποτα περισσότερο. Και όλο αυτό δεν θέλει να το μεταφέρει σπίτι στη γυναίκα του. Για σκεφτείτε και τη γυναίκα του. You goof me! Γεια σου Μαρίτσα! Μαρίτσα, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτό το όνομα. Απ' τη Σμύρνη. Μαρίτσα. Πάλι η αρχή μας έσωσαν.

Ο Νίκος από Καλαμάτα λέει πάντως κάποιοι παππούδες, τι μήνυμα είναι αυτό ρε. Μεγάλοι 89-90 χρονών, αξίες μηνά, δεν θέλουν να βοηθήσουν τα εγγόνια τους. Ο δικός μου παραδείγματος χάρη του λέει, έλα ρε παππού να σου βάζουν μια καλλιέργεια και απλά να ποτίζεις. Δεν το ψήνω με τίποτα. Και εγώ θα βγάλω λεφτά και αυτός θα αποφύγει την κρίνια της γιαγιάς. Sky 100,3. Έχουμε αλλαγές. Πάει Μπουλιέρη, έρχεται η Αργυρό, η Γεμελιάρη. Χαμός, σκυταλοδρομία εδώ μέσα. Μπουλιέρη, Μπόλια παραδίδουν σκυτάλι σε Γεμελιάρη και Τρόλ. Καλαβρού.

Καλησπέρα στον Αλέξη, καλησπέρα στον Ντίνο, τον Γερονίκο. Γεια σου Ντίνο, στον Νίκο τον Ελευθερόγλου, στο Σωτήρι Λικούδη. Να είστε καλά παιδιά. Ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι συνάδελφος. Γεια σου Νικόλα. Όχι, και ο Χρήστος Βρακάς. Ωραία, γίγαντα κουρέας της Σεβίλης. Μηνά, σε ακούμανε λοιπόν, σε ακούμε στη δουλειά και γουστάρουμε, τα ψαλίδια έχουν πάρει φωτιά. Εδώ, δίπλα είναι. Μετά το νοσοκομείο, στο Μετροπόλιταν. Ο κουρέας. Εκεί πάω. Πήγα την τελευταία φορά να κουρευτώ και μου έδωσε δώρο να βάζω ελιές. Πήγα μάλλον να ξανάρθω. Ο Χρυστάλλας είναι από φουνταριστός. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όποιον κουρεύεται αυτή τη στιγμή και σε όποιον περιμένει. Γεια σου Σωτήρη Μηνά, γιατί δεν λες τον πρόεδρο να κάνει μια δωρεά να πούλμα στο νησί. Άντε πάλι. Για τυχείο λέει.

Όλα τα έχει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Ο άνθρωπός μας, ο Ντόναλτ, η Λαρά του έλειπε. Όχι, δεν κόλλησε η Λαρά. Αλλά υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων που απειλεί να στερήσει από τη χώρα το καθεστώς εξάλληψης της νόσου που διατηρούσε από το 2000. Επιδημία η Λαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες που μάλιστα βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η Λαρά επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε Λαρά? Έχετε περάσει Λαρά? Σ' έχεις περάσει Λαρά? Εγώ μου φαίνεται είχα κάνει εμβόλιο. Ναι, θα κάνει εμβόλιο. Όλα τα άλλα. Έλα τώρα όμως που δεν κάνουν εμβόλια. Γιατί πρόκειται μια ασθένεια, για μια ασθένεια που μπορεί δυνητικά να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και όλα αυτά λόγω της υποχώρησης της εμβολιαστικής κάλυψης. Με αποτέλεσμα οι θύλακοι πληθυσμού που αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό τα εμβόλια και τα αντιφατικά μηνύματα από την ίδια την κυβέρνηση Τραμπ να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. Είναι ένας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς στον κόσμο. Η επιδημία έχει λάβει διαστάσεις που προκαλούν ανησυχία στις υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει περισσότερα κρούσματα ηλαράς στους τελευταίους 18 μήνες από όσα είχαν καταγραφεί συνολικά κατά 25 προηγούμενα χρόνια. Δε τι γίνεται ρε. Ο ιός είναι ο πιο μεταδοτικός στον κόσμο και χωρίς εμβολιασμό ένα μολυσμένο άτομο μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε 12-18 ανθρώπους. Για να επιτευχθεί η λεγόμενη ανοσία της αγέλης απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη περίπου 95% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποσοστό έχει μειωθεί στο 92,5%. Υπάρχει δυσπιστή απέναντι στα εμβόλια. Και υπάρχει και αύξηση των μη ιατρικών εξαιρέσεων από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, θρησκευτικές κοινότητες κτλ. Άρε Ντόναλτ.

0: Δίκαιος Μάρκος Αυρηλίος, μιλάει, πάντα υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπως τη Λουκιωμένη, αλλά πολύ ωραία το δικαστήριο τον έστειλε σπίτι με περιοριστικούς όρους φυσικά. Αυτό είναι το θέμα, δεν τον έστειλε. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν θέλω να με αποφυλακίσετε, θέλω να μείνω μέσα. Μάλλον δεν έχεις ακούσει όλη την είδηση από την αρχή, Δίκαιε. Γεια σου πάλι, ο φιλελεύθερε. Τι σωτηρία να υπάρχει, ρε Μινά. Χθες δε μετά την εκπομπή σου θυμήθηκα πως υπάρχει.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία Speciality Coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτήν την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάριο.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20 έως 30 υπάλληλοι εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους εργοστάσιο χαρτιού και για αρκετούς τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μας. Με τίτλο «Ό,τι είναι τώρα». Έκανα κοκοράκι. «Ό,τι είναι τώρα». Που λέγει η πιτσιρικαρία. Και κυρίες και κύριοι, μπορεί η βενζίνη να ανεβαίνει, να ανεβοκατεβαίνει, μπορεί να διαμαρτύρονται όλοι γιατί πέφτει το πετρέλαιο και στην Αγγλία δεν πέφτει η επιδήμηση της βενζίνης. Αυτό που είπε 100 φορές, υπάρχει και θέμα διεθνώς με τα δηληστήρια. Τι δεν καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα του πετρελαίου του αργού. Φρέναρε η κατανάλωση καυσίμων το πρώτο εξάμηνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Θέλμας Κάντζη Αθανασίου στην Καθημερινή, μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο. Εγώ πάντως στους δρόμους τίγκα τους έβλεπα. Λοιπόν, τα έσοδα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τα έσοδα των ειδικών φόρων κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου, μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια έναντι του στόχου, λόγω μείωσης κατανάλωσης. Μέρος αυτής της υποεκτέλεσης αποδίδεται βεβαίως στη χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω των του υπιότερου χειμώνα. Όμως η εικόνα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά το Μάρτιο, με τον αναβρασμό που επικράτησε στην αγορά ενέργειας.

0: Self-control, Laura Branigan. Εσύ δεν είχες γεννηθεί, ήταν μέσα δεκαετία στο πρωταπό. Μου ήρθε μια κάπνα. Δεν βλέπεις, κόφτω το τραγούδι, το πάμε την αρχή. Κόφτω εδώ γιατί
1: έχουμε επικαιρότητα. Disco Dynamite, 1987.
0: Εγώ ακούγω, με έκανα διπλώνω την εφημερίδα. Για πες τι έχουμε από το μέτωπο.
1: Λοιπόν, για την πυρκαγιά στο καπί της Πάρους είναι βέβαια ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει όμως οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου, ένα μηχάνημα έργου που έχει ο Δήμος της Πάρου, και επίσης και έχουν ξεκινήσει εργασίες και τα στελέχη του Ειδικού Σώματος Αντιμετώπισης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά. Είναι βέβαια δύσκολο γιατί έχουμε πάρα πολλές εστίες αυτή τη στιγμή, χρειάζεται προσοχή. Μην ξεχνάμε ότι καίγονται τα σκουπίδια από την παλιά χωματερή της Πάρου εκεί στο καμπί.
0: Παλιά χωματερή, αλλά ρίχνανε σκουπίδια από ό,τι κατάλαβα.
1: Φυσικά. Ξέρεις πόσα χρόνια. Μα όλα τα νησιά, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
0: Παντού ρε, μόνο τα νησιά. Φτιάχνουν άτυπες χωματερές.
1: Δουλεύαν έτσι. Δουλεύαν τόσα χρόνια έτσι. Λοιπόν, όμως τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις και τα πάρα πολλά εναέρια μέσα, δηλαδή σας θυμίζω 12 εναέρια μέσα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, να μπορέσουν να την περιορίσουν τη φωτιά. Όταν περνούν τα αεροσκάφη, κάπως φαίνεται ότι η φωτιά πέφτει.
0: Αλλά είναι χαμηλή βλάση, ξηρασία.
1: Αλλά είναι ξηρασία.
0: Είναι σαρώνει.
1: Όταν φεύγουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα για να πάνε να γεμίσουν, ξανασηκώνεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Γίνονται τώρα από τα μηχανήματα έργου μια προσπάθεια ούτως ώστε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη και να μην επεκταθεί περαιτέρω φωτιά.
0: Γιατί,
1: από το σημείο
0: όπως
1: που.
0: Όπως είπε και ο κ. Σαρτοπίος, έχει κυλιδώσεις. Δεν ήξερα τι είναι, τον ρώτησα.
1: Είναι
0: οι κάφτρες.
1: Που πετάγονται σε τρομερά μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, σας θυμίζω στη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και τα κουκουνάρια.
1: Εδώ πέρασε Εθνική Οδό το 2021, το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί στην Βαρυμπόμπη που μετά πήγε και Ιπποκράτη Πολιτεία. Πέρασε Εθνική Οδό και τον παράδρομο της Εθνικής Οδού. Σας θυμίζω. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Okay.
1: Τα σέβη μου.
0: Θα είμαστε σε επαφή. Η ροή, η ενημερωτική του Sky. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του Sky, ενημερωτικός. Γι' αυτό τον εμπιστεύεστε.

Ωραία, Λόρα. Πάντως μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, με το σεισμό στην Ιαπωνία. Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. 6,8 ρίχτερ. Και μου κάνει εντύπωση γιατί οι Ιαπωνέζοι εδώ και δεκαετίες, επειδή έχουν μάθει να ζουν με τους σεισμούς, έχουν αντισεισμική θωράκη στα πάντα. Έχω φίλο που ζει στην Ιαπωνία, στο Τόκιο συγκεκριμένα, πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια. Και μου λέει, να σκεφτείς, μου λέει, κάνει στην Ιαπωνία 6,5 ρίχτερ και δεν κουνιέται, μου λέει, ότι τα σκυλιά. Και κοιτάξτε εδώ τώρα, 6,8. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Με νεκρούς σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο και ένα τρένο ψηλής ταχύτητας είχε πρόβλημα και είχαμε και εκεί ιστορίες. Στην αρχή είχαν δώσει 7,1 βαθμούς, αναθεωρήθηκε αυτό 6,8. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Γεια σου ρε Θοδωρή, καλησπέρα. Το να κάνεις πληρωμές σε αγχώνει, το να ακούς το μηνά σε ανακουμφίζει. Γεια σου Άρχοντα, γεια σου Ανάση.

Γεια Σκομπογιαννίτη, η Λαροφάγος, όπως κάποτε είπε ο Μέγας Τραμπ, λέει, ίσως θα βοηθούσε χλωρίνη επί COVID, λέει. Καταναλώστε άφοβα. Τέτοιο γίγαντα, λέει η πρόεδρο. Έχουνε βοήθειά τους. Σύντομη με τη μιλάρα τώρα. Εντάξει, τα συγχαρητήρια τα διαβάζω. Κατά με χαμηλούς τόνους. Όχι για μένα.

Και τώρα ενώ διώχνανε κόσμο για να... γιατί τον αντικαθεστούσε η τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence. Λοιπόν, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εταιρείες αρχίζουν πάλι τις προσλήψεις για να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τις νέες τεχνολογίες. Έπειτα από 18 μήνες εταιρικών περικοπών, η τάση των απολύσεων στις αμερικανικές συσυγμένες ανατρέπεται. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας έχουν μειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι άλλο να κάνει αυτό το παγόρι? Τι άλλο έχει μειώσει και την ανεργία, την τρέλα μου μέσα.

0: 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.
3: Καλά, αδελφέ. Καλησπέρα, Μινά. Η Λαρό της 0 λέει και η Λαρά στο φουλ. Πάρε το 0 να πάμε πιο cool. Ρε καπετάνιε, σε έχει πειράσει η υγρασία μου, φαίνεται.

Άρης από Πάτρα, Μινά, και για να μην ξεχνιόμαστε. Άλλη ατάκα μου παλιά. Δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα.

Και μου στέλνει μετά μήνυμα ο καπετάνιος, λέει μην το διαβάζεις στον αέρα. Πάμε break και μπαίνουμε στην τελική ευθεία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

Πήγαμε στην τελική ευθεία, λίγα λεπτάκια ακόμα και να πάμε στις 6 παρά 5 και να δώσουμε σκυτάλι. Ο Χρήστος μου γράφει πάντως η απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη μου θυμίζει το ανέκδοτο του Πανούση με τον Ταλάρα. Ίδια απαγόρευση σε περίπτωση αναφοράς, ναι, ασφαλιστικά μέτρα ήταν σε βάρος του Τζιμάκου. Σε περίπτωση αναφοράς από τον Τζιμάκο το όνομα του Ταλάρα, πρόστιμο 1 εκατομμύριο δραχμές. Τότε που ήταν ένα βράδυ στο μαγαζί ο Τζιμάκου συμφωνίζει. Σήμερα έχω 3 εκατομμύρια. Περίσευμα. Ταλάρας. Έχει μείνει ιστορικό. Θα μου πείτε για εσείς που δεν ξέρετε την ιστορία. Ο Μανώλης Μητσιάς για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που ερμηνεύει το Γιάννη το Φωνιά υποχρεώθηκε να απαγγείλει το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι, είναι στίχη Νίκου Γκάτσου, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιάννης ο Φωνιάς, που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στο δίσκο Αθανασία το 1976. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε στο προσκήνιο καθώς κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Μητσιά στο Δίον της Πιερίας στις 26 Ιουνίου ανακοινώθηκε ότι ο υιός του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε άδεια για την παρουσίαση τραγουδιών του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Έλληνα συνθέτη. Η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας ενημέρωσε για τους λόγους που δεν ακούστηκαν τραγούδια του Γκάτσου σε μουσική Χατζηδάκη και προέτρεψε το Μητσιά, αφού δεν μπορούσε να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, να απαγγείλει τους στίχους. Με τον Μανώλη Μητσιά να λέει είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη που δεν το τραγουδά αλλά το απαγγέλω. Αυτά για να έχετε μια εικόνα της ιστορίας με αφορμή το μήνυμα. Μινά, ο Πάνος G, φοβερή παρέα και σήμερα. Όντως περίεργο λέει με το σεισμό στην Ιαπωνία, αλλά ρε φιλαράκι ήταν και στην Ξηρά το επίκεντρο. Εκτός αν ξυρινίστηκαν κι αυτοί και πέφτουν. Δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Πάντως όντως μου κάνει εντύπωση. Λέω ότι η αντισεισμική προστασία στην Ιαπωνία είναι απίστευτη. Απίστευτη. Σου λέω, έχω άνθρωπο φίλο που ζει εκεί 20 χρόνια. Δεν κουνιώνται ούτε τα σκυλιά, δεν ανησυχούν. Με 6,5 σεισμό. Και έκανε τώρα 6,8 και κατέρευσε μολ και διάφορες ιστορίες. Έχουν νεκρούς οι άνθρωποι. Γιώργος από Παγκράτη, γεια σου Μινά. Ακούω στο τραντιστοράκι. Με ένα 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Δεν το πιάνω, ρε Γιώργο, sorry. 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Τι μπιλιάρδο παίζεις. Φίλε, καλησπέρα. Το 2011 που έγιναν τα 9 ρίχτερ ήταν στη θάλασσα. Σήμερα τα 7 ήταν μέσα στη στεριά. Τεράστια διαφορά στην απορρόφηση της ενέργειας προκλήθηκε, μου λέει ο Αλέκτοδος από Πειραιά. Ναι, αλλά γενικά έχουν σεισμούς. Πρώτος σεισμός είναι αυτός που γίνεται στην Ξηρά. Αυτό μου κάνει εντύπωση.

0: Queen.
1: Και μέσα σε ώρα, κυρίες και κύριοι, σας έχω κι άλλο νέο. Ρωσία και Βόρεια ως Κορέα ενώνονται δικώς. Πάτα το κουμπί, Κιμ! Πολύ σίγουρος ήταν ο Κιμ τελευταίο χρόνο. Όχι χρόνο, από το Φλεβάρι και μετά. Γιατί η γέφυρα στον ποταμό Τούμεν τρομάζει τη Δύση, κυρίες και κύριοι. Έρευνα υποστηρίζει ότι η νέα σύνδεση θα διευκολύνει τις μεταφορές στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού, περιορίζοντας τη δορυφορική επιτήρηση της Βορείου Κορέας. Όλοι φοβόνται στη Δύση περαιτέρω εμβάμφθηση της στρατιωτικής συνεργασίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μην ξεχνάτε ότι είχαν πάει Κορεάτες, Βορειοκορεάτες, και είχαν ενσωματωθεί με το στρατό της Ρωσίας. Πρόκειται για την πρώτη οδική διάβαση μεταξύ των δύο κρατών, καθώς μέχρι σήμερα η μοναδική σύνδεση ήταν η σιδηροδρομική γέφυρα της Φιλίας. Και υπάρχει υποψία η έντονη ότι πρόκειται για να γίνει στρατιωτική χρήση της γέφυρας αυτής. Απ' την άλλη πλευρά, Μόσχα και Πιονγκιάνγκ υποστηρίζουν ότι θα εξυπηρετήσει το εμπόριο, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνεργασία. Και βγαίνουν οι Ουκρανοί, η Ουκρανική Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκτιμά ότι πραγματικός ρόλος θα είναι κυρίως στρατιωτικός. Ε, τι γίνεται στον κόσμο, ρε. 40 πόλεμοι είναι για συμμαχίες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Όχι μόνο οι δύο, στην Μέση Ανατολή και στην Ρωσία-Ουκρανία. 40 εστίες. Αρκετοί νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά το σεισμό στην Ιαπωνία. Έτσι, για να συμπληρώσω το θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Φίλε μου, είναι οι ανάλογες πιθανότητες να πέσει εξάρι πάνω σε νησί του Αιγαίου. Ο Πάνος ο Τζι, ευχαριστώ. Μινά, ο Αμερικάνικος ήταν ο σταθμός της Αμερικάνικης βάσης. Α, και αποτελούσε το μέτρο σύγκριση για τους ερασιτέχνες. Δεν το ξέρω αυτό, αδελφού, λέει ο Πάνος, ο Γιώργος από το Παγκράτη. Δεν το ξέρω, αλλά πάμε καλά. 9 στα 10 του Αμερικάνικου. Μια χαρά, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κώστας Εσπανός, Πέρσα Μπόλια, Κωνσταντίνα Βαρσά, Μελένη Μπουγλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη και Σοφία Καλαβρού.

Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η Κατερίνα Βράκου. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα, πρώτα Θεός. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Το Πανεπιστήμιο.
9: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
10: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
13: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
12: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
13: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Θέλει να παίξει μαζί μου. Κανένας δεν έχω δυσλά. Εξάντλησε την αντοχή μου και πάρε με εσύ όπου θες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Παλωνιά.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για άνδρος σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρος σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, 8 και 3 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι το μαγκαζίνο του Sky στις 8. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρη στην αρχισταξία. Στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-01-170-174. Ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, ως αυτή την ώρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Νερατζιά να μετακινηθούν προς την Αλική. Το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς είναι σε ύφεση. Δήλωσε πριν από λίγο ώρα στον Sky ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Πάρου, Χαρίλας Γιουρτζίδης, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη στιγμή καίει η φωτιά σε Χαράδρα. Τόνισε επίσης πως δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε κατοικίες. Νωρίτερα, μιλώντας στο Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά λόγω των βορείων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρου πνεύμα στην περιοχή, δημιουργώντας κλειδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Διευκρίνησε ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον Χιτά στην Πάρο. Για την κατάσβεσή της επιχείρουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 9 αεροσκάφη καθώς και 5 ελικόπτερα. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης δυνάμεις από τη γειτονική Νάξο, τη Σύρο και τον Πειραιά. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και προσοχή! Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Εκτός των ελληνικών συνόρων, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4 ακόμη χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Αλακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανταλουσία σε 9 Ιουλίου, υπέκυψε δυστυχώς σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβερικής ετοιμάζεται να βιώσει από αύριο ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίσει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Με τη διαστημική δύναμη που διαθέτουμε, τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο, έχουμε την πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει σε αιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αναφέροντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά την περιοχή, η οποία θεωρείται πιθανή πυρηνική εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε σήμερα η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του είχε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Για μια καλή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Βλοντιμίρ Ντελένσκι, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πως συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο χορήγηση αδειών για την παραγωγή ανεχετιστικών πυράβλων για τα συστήματα Patriot, καθώς και ορισμένες ακόμη ιδέες που, όπως είπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία. Και Ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβουμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται προς την κατεύθυνση, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Κύπρο, μήνυμα στήριξη στις νέες προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε σήμερα τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση στη δέσμευσή του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι η διαδικασία εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο. Μετά τη σημερινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθησε κατευθείαν συνάντηση του κ. Γκουντέρες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδη και Ερχιού Ορμπάν, καθώς και συνέντευξη τύπου. Μετά το σεισμό, ένας νεκρός και πάνω 50 τραυματίες και κεταμένες υλικές ζημίες είναι ο πρώτος ανεπίσημος απολογισμός που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωση από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα το πρωί την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Περισσότερα από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει, ενώ σε τουλάχιστον 4 από αυτά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, 20-30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημίες παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή επικοινωνία μαζί τους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αγνοούμενους εργοστάσιο χαρτιού και τους τραυματίες που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού. Στην Ελλάδα τώρα. Προθεσμία να απολογηθούν έως την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν από τον ακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξάμιλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια των κλασικών εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν σε χώρο όπου υπήρχαν δεξαμενές. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, διώξει για σύσταση συμμορία, διακριμένη περίπτωση ζωοκλοπή, εκβιασμού, αγροτικέ ζημίε, παράνομη πληροφορία και απάτη σε βάρο κομισιών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Σε κλιματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατο του 80χρονου, ο οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι στο Γαλάτσι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίε από την ιατροδικαστική εξέταση, προέκυψε πω ο δράστη έφραξε του αεροφόρου οδού του άνδρα με ένα μαξιλάρι και στη συνέχεια το σταργάλισε. Δύο επίγουσες προκατακτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους Δήμους, Σιδωνίας Χαλκιδικής και Βόλφ Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε με εντολή προς αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Περνάμε, πρώτο θέμα του δελτίου είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Στη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι στραμμένο το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας. Η συνάντηση δεν διήρκησε πολλή ώρα και ίσως αυτό να είναι ενδεικτικό της σχέσης των δύο ηγετών. Οι άλλοτε στενοί φίλοι και σύμμαχοι φαίνεται να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, κυρίως λόγω των διαφωνιών για τον πόλεμο στο Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ακούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι η 8η συνάντησή τους από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην Προεδρία, αλλά το πρώτο τους τετ-α-τετ από την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και ίσως και το πιο δύσκολο. This is a
0: time, of course. Πρόκειται φυσικά για μια χρονική στιγμή κατά την οποία δύο άνδρες έχουν τις διαφορές τους, ιδίως σε ό,τι αφορά το Ιράν. Ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι αυτό θα είναι το πρώτο και κύριο θέμα της συζήτησης. Είτε καταφέρει είτε όχι να επηρεάσει τον πρόεδρο με τον ένα με τον άλλο τρόπο όσον αφορά το Ιράν, δεν θα είναι ξεκάθαρο. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πολύ καλός στο να κάνει σαφές το μήνυμά του και αυτό είναι κάτι που έχουμε δει και κατά το παρελθόν.
1: Φέρεται να έχουν πλέον αποκλίνοντες στόχους. Ο Νετανιάχου, που αναζητεί σωσίβιο για την πολιτική του επιβίωση εν ώψη εθνικών εκλογών στο Ισραήλ, φέρεται να επιδιώκει τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης κατά της Τεχεράνης. Ο Τραμπ όμως, που βλέπει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν, φέρεται να αναζητεί στρατηγική εξόδου και λίγο πριν τη συνάντησή τους κατακρίνει τον στενό του σύμμαχο για τις ανησυχίες που εξέφρασε δημοσίως και για το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρος Πίκαξ.
0: Δεν χρειάζεται τον Μπίμπι να μου πει γι' αυτό. Ο Μπίμπι μιλάει γι' αυτό γιατί θέλει να παραμείνω ανεμεγμένος.
1: Αμερικανικά μέσα, ο Νετανιάχου επεδίωκε εδώ και εβδομάδες συνάντηση με τον Τραμπ να εμφανίζεται αρχικά απρόθυμος και τους αναλυτές να υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν. Εντοπίζονται επίσης και στην επιμονή της Ουάσιγκτον το Ισραήλ να αποσύρει δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα και περιοχές της Συρίας.
0: Είστε στην ίδια σελίδα όσον αφορά το Ιράν, εσείς και ο Νετανιάχου? Έχουμε μικρές διαφορές, αλλά ναι, είμαστε αρκετά κοντά. Το Ιράν δέχτηκε σφυροκόπημα τις τελευταίες 14 μέρες. Και μας ζήτησαν με ευγενικό τρόπο, σας παρακαλώ, σταματήστε. Ας συναντηθούμε. Και εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, λέει ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ αναγνωρίζει πως διαφορές με τον Νετανιάχου υπάρχουν. Λέει ότι συνομιλεί με το Ιράν, το οποίο όμως απαντά πως δεν θα καθορίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το χρονοδιάγραμμα του πολέμου και της ειρήνης.
0: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες του Λευκού Οίκου, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Μιχάλης Ιγνατίου αναλύει.
2: Πρέπει να πούμε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Το έχουμε ξαναδεί. Στην ιστορία τους έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση ξεκινά πριν από αυτό το τετατέτ. Στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κ. Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου, δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στη Κρήμα.
5: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απείλησε το Ιράν. Αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
4: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες. Σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως το είπε. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν. Και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες, Κισμοσάτ, ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από, από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν, δεν ισχύει.
5: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
4: Και να πούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά, πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και, έχουμε, και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
0: Ο Μιχάλης Ιγνατίου. Βασικό αγκάθι για κάθε διαπραγματευτική προσπάθεια στον πόλεμο ΙΡΑΝ-ΗΠΑ είναι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θέλει επισήμως πλέον να καρπώνει οικονομικά ωφέλη από τον έλεγχο των στενών. Η Ουάσιγκτον επιθυμεί επαναφορά της ελεύθερης διέλευσης όπως ίσχε πριν τον πόλεμο. Και εδώ έρχεται το Ομάν με μια συμβιβαστική πρόταση. Η Χρύσα Τσίχλη έχει τα τελευταία στοιχεία για το τι περιλαμβάνει η πρόταση αυτή.
6: Το Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Ο μηχανισμός αυτός θα προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των στενών και ότι τα πλοία που θα διέρχονται θα πληρώνουν εθελοντικά τέλη. Τα έσοδα από αυτά τα τέλη θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοείας, της επιχειρήσης έρευνας και διάσωσης και για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή. Η πρόταση αυτή φαίνεται να έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των κρατών του κόλπου. Το Ιράν δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, ωστόσο ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ομάν παρουσίασε κάποιες νέες ιδέες για τα στενά, αλλά η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα.
0: Η Χρύσα Τσίχλη στο μέτωπο Ισραήλ-Τουρκία. Τώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε προσωπικά σήμερα σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λουίζα Κριντήρη έχει τα στοιχεία.
7: Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτς και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν μια συνάντηση μετά από πολλούς μήνες μεταξύ δύο ηγετών που κάποτε δηλώναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Είναι μαζί μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος Φίλης για να κάνει μια, να επιχειρήσει μια πρώτη προσέγγιση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται ανάμεσα στις δύο χώρες, Ισραήλ και Τουρκία.
8: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσε Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσε Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα Μάγκα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
5: Και σε αυτούς ελπίζει.
8: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του Μάγκα που είναι οι ψηφοφόροι, η μπετοναρισμένη, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ οι μεγάλης ηλικίας υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδών σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
5: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
8: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενέη.
5: Τώρα...
8: Σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
5: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
8: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24/24, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή. Γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο, ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, μετά από χρόνια ακινησίας, ο ΙΕ επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στο Κυπριακό. Σήμερα, Αντώνιο Γκουντέρες από την Κύπρο ξεκίνησε τις διπλωματικές προσπάθειες με διαδοχικές επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, αναζητώντας ένα κοινό έδαφος μετά το ναυάγιο στο Grand Montana. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
9: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Grand Montana. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποστήριξη και στην κέρια δέσμευσή σας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική πορεία, δηλώνει ο Γκουντέρας.
9: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν.
0: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στον κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 2004 και του 2017. Δηλώνει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγκύτριες και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια.
9: Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
0: Σταύρος Ιωαννίδης, το ρεπορτάζ το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα μηνύματα που θα εκπέμψουν δύο πλευρές. Η Μαρία Τσιλινίκου είναι στη Λευκοσία και παρακολουθεί τις εξέλιξεις.
10: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του Ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκοσία για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκοσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγγύητριες δυνάμεις. Με τη Λευκοσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. Θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιμπιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούν με την προοπτική επίτευξης λύσης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως την αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
5: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
0: Η Μαρία Τσιλνίκου μεταδίδει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις αντιδράσεις της Άγκυρας. Μεταφέρει ο Μανώλης Κωστίδης.
11: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας, μιλούσαμε με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται. Υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά ελπίδες για.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Τώρα σίγουρα και το Κυπριακό και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο, άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι αν συζητάμε το Κυπριακό υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα τώρα στην αρχή το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: 8 και 32 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τραγωδία στην ιδιωτική Ιαπωνία. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών στο νησί Κιούσου και σοβαρές ζημίες σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ήδη υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στο ρεπορτάζ η Κορίνα Γεωργίου. Ανακοίνωση πρώτους επιβάτες μόλις έγινε σεισμός. Για τους λόγους αυτούς παρατοποιήθηκε και εκτεθεί στάση.
16: 6,8 ρίχτερ συγκλονίζουν το Κουμαμότο στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εμπορικό κέντρο Αίων της πόλης την ώρα του σεισμού. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έκρηξη με ένα μέρος του κτηρίου να καταραίει και πολλούς ανθρώπους να παγιδεύονται στα συντρίμια.
0: Έχουμε επίσης αναφορές από την Ιαπωνία ότι ο δεύτερος όροφος ενός εμπορικού κέντρου έχει πλήρως καταρρεύσει και μπορείτε να δείτε την έκθεση ζημιών εκεί από τις ενιαίες εικόνες που λαμβάνουμε, αναφέρει η παρουσιάστρια του BBC.
16: Η αστυνομία επιβεβαιώνει πως υπάρχουν νεκροί στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο. Πανικός επικρατεί και σε πολυκατάστημα με προϊόντα να πέφτουν από τα ράφια και να καταλήγουν στους πελάτες.

0: To stand still. So I was in holding rail or something.
1: Τμήμα του ιστορικού κάστρου του Κουμαμότο καταραίει εξαιτίας του σεισμού. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι μεταφέρονται σε νοσοκομεία, ενώ τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο του Κουμαμότο.
2: Προς όλους όσοι βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις ισχυρές δονήσεις, ο κίνδυνος κατάρρευσης κτηρίων και καταλυστήσεων έχει αυξηθεί. Παρακαλούμε, δώστε προτεραιότητα στην ασφάλειά σας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
1: Ο ισχυρός σεισμός βυθίζει στο σκοτάδι πάνω από 40.000 νοικοκυριά και προκαλεί αναστολή των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σεισμό 7,1 ρίχτερ, με τις αρχές να αναθεωρούν προς τα κάτω αργότερα. Αρχικά εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθε μετά από 2 ώρες.
2: Η Κορίνα Γεωργίου στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και όσο περνούν οι ώρες, τόσο αυξάνεται η ανησυχία για τα θύματα. Η Χρύσα Τσίγλη με τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Αυτή την ώρα τα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, χωρίς να αναφέρουν ακριβή αριθμό και χωρίς αυτή η είδηση να επιβεβαιώνεται επισήμως από τις Ιαπωνικές αρχές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τουλάχιστον 10 άνθρωποι αγνοούνται στο εμπορικό κέντρο, ο δεύτερος όροφος του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη. Νωρίτερα γινόταν λόγος για 20 με 30 αγνοούμενους εργαζόμενους. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται από μεγάλα διεθνή μέσα, όπως βλέπουμε, φαίνεται η σφοδρότητα της έκρηξης που ακολούθησε το σεισμό των 6,8 ρίχτερ. Από την έκρηξη, η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου έχει διαλυθεί. Διακρίνονται μάλιστα τα δοκάρια της οικοδομής, ενώ συντρίμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο φιλοξενεί τουλάχιστον 200 καταστήματα και με το σεισμό να χτυπά το μεσημέρι, στο χώρο όπως αντιλαμβάνεστε βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα διαρροής αερίου. Επίσης, 9 άνθρωποι τώρα αγνοούνται στο εργοστάσιο της πόλης, όπου κατέρευσε μία από τις καμινάδες. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, Τακαΐτσι, οι αρχές εργάζονται ακόμη προκειμένου να συνεσχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα της καταστροφής. Μάλιστα, οι Ιαπωνικές αρχές καλούν 300.000 ανθρώπους να σπεύσουν σε καταφύγια, γιατί είναι ισχυροί και οι μετασεισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε υποδομές που έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, ενώ έχουν κοινοποιηθεί και μέλη του στρατού για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
2: Στο ρεπορτάζ Χρυσά Τσίγλη επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από αργά το μεσημέρι πυρκαγιά στην Πάρο, όπου οι άνομοι έως και 7 μποφόρο δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεση. Οι δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς, ενώ προληπτικά έχουν εκενωθεί 4 οικισμοί μετά από μήνυμα του 112. Στο ρεπορτάζ η Ελένη Χελβατζόγλου.
4: Καπνοί υψώνονται πάνω από την Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε μικρή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Φλόγες απλώνονται σε πλαγιά με ξερή βλάστηση, ενώ ο καπνός είναι ορατός από τη θάλασσα.
5: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 6 και 7 μποφόρ μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδών. Λόγω της χαμηλής βλάστησης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
4: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν απειληθούν σπίτια σε ένα δύσβατο σημείο που δυσκολεύει την πρόσβαση.
6: Είμαστε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπή. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο φωτιάς. Επειδή υπάρχουν άνεμοι και κινείται προς τα νότια, ναι, μας ανησυχεί. Απλά τώρα γίνονται ρήψεις, ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.
4: Μηνύματα από το 112 καλούν σε προληπτικές εκενώσεις. Αρχικά από τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζά. Και στη συνέχεια για την περιοχή Καμάρι με κατεύθυνση προς την Αλική. Την επιχείρηση ενισχύουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Ενώ στο νησί έχουν μεταβεί και ανώτατα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος για τον συντονισμό.
2: Έλα Χελβά Τζόγλου, στα αίτια της φωνικής έκρησης στο εργοστάσιο στα Εξάμιλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση του προπανίου κατά διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρουπορτάζ.
7: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή.

0: Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
1: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας, 67 ετών, ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
2: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
0: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
3: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Την στιγμή της έκρηξης, ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
4: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση. Δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, στη λειτουργία του.
0: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
5: Ο Μιχάλης Τεζάρης, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες. Πάμε στην Κόρινθο για να ακούσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη.
3: Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι τρεις άνδρες βγήκαν από εδώ, από το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια, δεν απάντησαν στα ερωτήματά τους, ενώ τους περίμενε και πλήθος συγγενών τους έξω από τα δικαστήρια για περισσότερο από 5 ώρες, αφού οι τρεις άνδρες έφτασαν εδώ για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Αναμένεται λοιπόν να απολογηθούν την Παρασκευή και η υπερασπιστική τους γραμμή θα είναι πως τηρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ότι η επιχείρηση, το εργοστάσιο λειτουργούσε με κάθε νόμιμο τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον 67χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του, η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Η οικογένειά του επιθυμεί να είναι σε στενό κύκλο, ενώ έχουν φτάσει στην Ελλάδα από την Ολλανδία και τα τρία παιδιά του Χριστίνα.
5: Μάτι είναι Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, διότι το πολιτικό σκηνικό αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια και στη Λέρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς εντάχθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σήμερα το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεκπάκη.
6: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από τα Αγαθονήσια.
7: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να καρβώ τη χώρα ασφαλή και χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων.
6: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Μιχάλη Χουρδάκη που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
8: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
6: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
9: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
6: Περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
10: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες
11: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Στέγη.
6: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
5: Η Δέσποινα Βλεπάκη. Στο ρεπορτάζ παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Τα διλήμματα που είναι πάνω από την κάλπη, όπως επανέλαβε, θα στηθεί την άνοιξη του 2027, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στη Λέρο. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
12: Με αιχμή την ελληνική προεδρία του 2027, που η αυλαία της ανοίγει τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν στην κάλπη ποιος είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός και η ικανότερη κυβέρνηση να προεδρεύσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φέροντας τον Χριστίνα σε πρώτο πλάνο και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό έγινε και μία γέφυρα προκειμένου να αφήσει εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, φέροντας ως παράδειγμα πώς πιάνουν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν πάνε στους λίγους με τις δομές υγείας, αλλά από την άλλη αφήνοντας εχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
13: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
5: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Σε νέο πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται η ταγματική αναθεώρηση μετά την αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν ευθύνες για το διέξοδο, με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Πινελόπη Γκαλιού έχει το ρεπορτάζ.
6: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
14: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό. Επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
15: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
16: Δεν σας το ζητάμε.
15: Μία λευκή επιταγή.
17: Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν οι δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
6: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
18: Υπάρχει μία αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
19: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
20: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
19: Να ζητήσει ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη.
6: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
21: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
22: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
23: Δεν ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
24: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
6: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
5: Η Πινελόπη Γκάλιο. Φοβερές αντιδράσεις προκάλεσε στη Βουλή νέες αναφορές του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο μετά το περιστατικό που είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Το ρεπορτάζ η Χρυσά Μπάτου.
0: Συκοφαντούμε. Γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί? Διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή. Όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι.
1: Έναν χρόνο μετά τη σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται αμετανόητος, αυτή τη φορά με νέα πειρά προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης.
0: Ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης.
1: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα έδρανα της Βουλής, με το δραμηνό βουλευτή να μην υπαναχωρεί.
2: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
1: Η παριστάμενη υπουργός πολιτισμού κατά την ομιλία του βουλευτή δράμας αποχώρησε προς στιγμή από την αίθουσα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αποδοκιμασία προς τον συναδελφό της, ενώ λίγο αργότερα μίλησε για σεξιστική αναφορά.
4: Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν επίσης σεξιστικός. Ας σταματήσουμε εδώ και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση.
1: Για νέα σεξιστική επίθεση τον κατηγόρησε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη.
25: Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες. Όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό, συνάδει μόνο με χαμετυπίο.
16: Πραγματικά οφείλουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποκλείουμε όλοι αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία.
1: Την διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.
5: Η Χρυσά Μπάτου στο ρεπορτάζ. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο πολιτικό πεδίο. Το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
6: Στην πρώτη γραμμή στο Σεράφιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Ασκούνης και άλλοι δήμαρχοι από τη χώρα, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Βέβαια, στο παρόν έδωσαν και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, που βγήκε πρώτος στο βήμα, σημείωσε ότι θα μιλά για το όραμά του για τους Δήμους σε κάθε ευκαιρία.
25: Οι προοδευτικοί δήμαρχοι μπορούν να δώσουν μάχες αλλαγής πολιτικής. Προσωπικά αυτή τη μάχη θα τη δίνω με κάθε τρόπο και από κάθε βήμα. Το κάνω ήδη με την παρουσία μου σε διεθνή δίκτυα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις συναντήσεις μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους, όμως το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και από κάθε φιλόξενο βήμα και εντός Ελλάδας.
5: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κυρίες και κύριοι, της επικαιρότητας. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την έντονη αγανάκτη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
26: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Ντεμπών. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
27: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
28: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
1: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
29: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
26: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, οι εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
27: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
28: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
30: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027. εάν συνεχίσουμε έτσι.
26: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
3: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
26: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
5: Μετά τη σύλληψη του διαβόητου έντικ της Greek Mafia και του φερόμενου υπαρχηγού της στο Ντουμπάι, ξεκινά πλέον μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν ήδη σχετικό αίτημα, ωστόσο υπάρχουν σημαντικά νομικά και διπλωματικά σημεία που κάνουν τη διαδικασία περίπλοκη. Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ.

0: Χειροπέδες τον διαβόητο Έντικ που φέρεται να έδωσε εντολή εκτέλεσης για 3 φερόμενα μέλη της Greek Mafia πέρασαν αστυνομικοί στο Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθηκε ο φερόμενος υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας, γνωστός στις αρχές με το όνομα Λεωνίδας. Φαίνεται να ήταν εκείνος που είχε ενεργό συμμετοχή στις δολοφονίες των Γιάννης Καυτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας, του επωνομαζόμενου Ράμπο Βασίλη Ρουμπέτη και του νιόνιου Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Έντικ ήταν ο εντολέας και για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στο Νέο Κόσμο. Άμεσα οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν αίτημα έκδοσης των δύο ατόμων στη χώρα μας, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο Έντικ αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο του υποκόσμου, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας της χώρας μας, καθώς εμπλέκεται σε δολοφονίες, εκβιασμούς, αρπαγές και σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παραγωγής και διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Είχαν προηγηθεί 7 διαδοχικά εντάλματα σύλληψης των ελληνικών αρχών μέσω της Ιντερπόλ προς την αστυνομία του Ντουμπάι.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης και τώρα η αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Σταμάτελο.
2: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
3: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις και τον τρόπο, τον καταφέραμε, το είδαμε. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
2: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Ζορτζάτος έδωσε το σύνθημα εν ώψη της συνέχειας.
4: Ήταν πρακτικά κάτι πρωτόγνωρο για μας, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα, το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
2: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
5: Είχαμε δώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικό, στους ημιτελικούς. Εκεί όπου χάναμε, οπότε το θέλαμε πάρα πολύ, ήρθε η στιγμή, είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
2: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
6: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

there. We're going to the finish.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που και να είσαι τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.